0: Κόσμος 938.
1: Φάνση!

Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
3: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
7: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
6: Βότκα Σμυρνό Φρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
7: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
6: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
7: Ηλιέλαιο Papas Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
6: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
7: Τυρί Σαμσόε Μπλοκ Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
6: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Casa & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Casa & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Casa & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
9: Θέλω ένα σχολείο που...

0: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410 62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
3: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
2: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
3: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
3: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55ml, μία συν μία δώρο.
2: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό.

0: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
0: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Διότι εκεί πλέον θα φανεί η αντίδραση Τουρκία σε τι επίπεδο θα είναι. Και αν επί του πεδίου χρειαστεί να υπάρξουν να υπάρξει κάποια, ας το πούμε, σύγκρουση ή οτιδήποτε μπορεί να προκύψει.
6: Ναι. Το νέο που έχει να κάνει με την παραμονή των ελληνικών F-16 στην Κύπρο, με αφορμή φυσικά όσα συμβαίνουν στο Ιράν, έτσι, και την κρίση που υπάρχει. Πώς βλέπετε την απάντηση αυτή τη στιγμή?
5: Κοιτάξτε, η υπόθεση με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Οι λόγοι για τους οποίους υπήρξαν τα F-16 εκεί και η παρουσία η ελληνική, αλλά και η παρουσία άλλων χωρών της περιοχής προκειμένου να προστατευτεί η Κύπρος, δεν έχει εκλείψει, δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι αυτοί, άρα μπορεί να παραμένει να παραμείνουν οι δυνάμεις εκεί πέρα. Όταν θα προκύψει κάτι νέο το οποίο θα είναι προς το καλύτερο και δεν είναι στόχος πλέον η Κύπρος, όπως γιατί το είπα ξεκάθαρα οι Ιρανοί, ότι η Κύπρος και η Βουλγαρία αποτελούν ένα στόχο. Στην πορεία επέμεναν περισσότερο για τη Βουλγαρία. Αυτό δεν σημαίνει ότι, και μάλιστα την Κύπρο που είναι και πιο κοντά, ας πούμε, σε σχέση με τη Βουλγαρία, ότι έχουν εκλείψει οι κίνδυνοι. Άρα η παρουσία όλων αυτών των δυνάμεων, και των ελληνικών και των ευρωπαϊκών δυνάμεων, θεωρείται ότι είναι αναγκαία και άρα πρέπει να υπάρχει εκεί. Ναι. Εκεί το εντάσσω δηλαδή.
6: Ναι, ναι. Τώρα, υπάρχει και ένα ακόμα μια εξέλιξη στο θέμα που έχουμε με τη Σαουδική Αραβία και τη συμφωνία, τη συμμαχία που έχουν συμπήξει με το Πακιστάν και την Τουρκία. Το Ριάντ φέρεται να ζητάει το υποθαλάσσιο καλώδιο δεδομένων αντί για το Ισραήλ να περνά από την Τουρκία. Και φυσικά να βγαίνει εκτός του δικού μας σχεδιασμού, εκτός της χάραξης δηλαδή, μέσω Συρίας, την οποία έτσι χάραξη, για αυτή τη χάραξη έχουν συμφωνήσει η Αθήνα, η Ιερουσαλήμ και φυσικά οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι.
5: Κοιτάξτε, η συμφωνία της ΜΕΚΑ μεταξύ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας, η οποία είναι κατά τα πρότυπα του ΝΑΤΟ με το άρθρο 5, υποτίθεται να είναι κάτι αντίστοιχο για αυτούς, θα μας δώσει καινούργια πράγματα τα οποία θα τα δούμε και στο μέλλον. Όταν τρία κράτη έχουν κάνει μια συμφωνία και με κάλυψη και αμυντική ο ένας για τον άλλο όταν δέχεται επίθεση, αυτά τα οποία συζητάμε τώρα είναι σαν συνέπειες ενδεχομένως των επομένων κινήσεων που θα προκύψουν. Ήταν αναμενόμενο με το δεδομένο ότι η Σαουδική Αραβία με το Ισραήλ δεν αποκατέστησαν τις σχέσεις τους τελικά, και εφόσον η Τουρκία έχει πιο κοντά και οι δύο σουνιτικές χώρες έχουν έρθει κοντύτερα, θα δούμε τέτοιου είδους καταστάσεις, θα δούμε ενδεχομένως και να ενεργοποιείται αυτό το οποίο συμφωνήσανε, να υπάρχουν ένα κοινός χώρος όπου θα συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, οι Υπουργοί Άμυνας και οι αντιπρόσωποι αυτής της συμμαχίας. Θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Η κατάσταση στην περιοχή φαίνεται ότι θα αλλάξει. Το περίεργο είναι πως σε όλη αυτή την ιστορία δεν έχει εμπλακεί ακόμα, δεν έχουν εμπλακεί οι ΗΠΑ, που δεν αποκλείεται να έχει σχέση και με την παρουσία του Μπάρακ, του

0: υπουργού του πρέσβη των ΗΠΑ, ο οποίος μέχρι στιγμής ακολουθεί μια στάση, θα έλεγα, φιλοτουρκική. Και εξάλλου και έχουν υπάρξει φωνές από το State
1: Department. Κατά παρέκκληση των Αμερικανικών συμφερόντων.
0: Σωστόν και έχει εκκληθεί να απολογηθεί και δεν αποκλείεται να έχουμε και εξελίξεις παρά το γεγονός ότι είναι κοντινός άνθρωπος και φίλος του Προέδρου Τραμπ. Δεν το δούμε, να το δούμε να απομακρύνεται. Διότι η στάση του Μπάρακ σε όλη αυτή την κατάσταση είναι τουλάχιστον περίεργη. Οπότε βλέπουμε τι θα γίνει.
1: Ευχαριστώ κύριε Παπα-Νικολάου. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Σίγουρα οι εξελίξεις θα είναι σημαντικές και το επόμενο διάστημα στο γεωπολιτικό πεδίο, με δεδομένο ότι έχουμε σε εξέλιξη την πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία και φυσικά ακόμα η πληγή στο Ιράν δεν έχει κλείσει. Των αντίον θα έλεγα. Βλέπω όμως ήδη το Βασίλη Ντέτσικα είναι έτοιμος για να συνοψίσει τις ειδήσεις. Δελτίο ειδήσεων λοιπόν με το Βασίλη Ντέτσικα και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία ότι ο σχεδιασμός της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου δεν θα μεταβληθεί και το έργο θα προχωρήσει. Στέλνει η ελληνική κυβέρνηση μετά τις αιτιάσεις της Άγκυρας ότι θα πρέπει να ενημερωθεί και να ανάψει το πράσινο φως πριν από την επανέναρξη των ερευνών. Την ίδια ώρα στη γείτονα, στο προσκήνιο, επανέρχονται πληροφορίες περί πιθανότητας ψήφισης τον ερχόμενο Οκτώβριο του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, αναμένεται στην Αθήνα η Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άλισεν Χούκερ. Θα συναντηθεί με την Υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου εν ώψη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ το φθινόπωρο. Παράλληλα, θα προετοιμάσει και την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Συνεχίσει η σκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου ώστε να κλειδώσει το σύνολο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου. Τα μέτρα θα αφορούν συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μεσαία τάξη, αγρότες αλλά και επιχειρήσεις για τις οποίες έχει σχεδιαστεί περαιτέρω μείωση της φορολογίας, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα έχει όφελος και για τις αποδοχές των εργαζομένων. Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης, όπου θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές της πρώτης και δεύτερης Θεσσαλονίκης και τους υποψήφιους βουλευτές της δύο περιφέρειες που έχει ανακοινωθεί η υποψηφιότητά τους. Έκτακτες παρεμβάσεις εξετάζει η κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από τη μεγάλη άνοδο στη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μελετά μεταξύ άλλων επιδότηση της κιλοβατόρας, ενίσχυση μέσω παρόχων, νέο ρεύμα ΠΑΣ και πιθανή μεταφορά καταναλωτών σε σταθερά μπλε τιμολόγια. Μήνυμα συσπήρωση στη βάση του ΠΑΣΟΚ θα στείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στις 3 Σεπτεμβρίου από το Ηράκλειο Κρήτη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διεργασίες για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, ενώ πολλές συζητήσεις έχει προκαλέσει ενδεχόμενη υποψηφιότητα του εγγονού του Ανδρέα Παπανδρέου, που φέρει και το όνομα του ιστορικού ηγέτη. Μένεται πυρκαγιά στον Ταμάρι κοντά στον αύσταθμο της Αλαμίνας. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής χωρίς ενεργό μέτωπο ή πυρκαγιά στη Βιωτία. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, υψηλός κίνδυνος στην Αττική. Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα σε όλη τη χώρα, ενώ από αύριο ενισχύονται οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Ένας 27χρονος έχασε τη ζωή του και μια 29χρονη τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, στο ύψος της οδού Κέκροπος. Η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιοταχή. Επριστική επίθεση στα ξημερώματα σε εν λειτουργία καφετέρια στην πλατεία Αγίου Νικολάου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμουνα. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο από τους εργαζόμενους. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ρωσία και η Ουκρανία συζητούν νέα μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, δήλωσε η Ρωσίδα Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας για το Champions League, στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Τσέλια Σλόβαν Μπρατισλάβας, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ και Λιόν Φενέρμπαχτσε.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γενικά πρέπει να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε τα κακό σκήμενα δηλαδή και να προσπαθήσουμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας. Και όχι μόνο την προσωπική μας ζωή. Γενικά να αλλάξουμε και να κάνουμε καλύτερες τις συνθήκες εργασίας, να κάνουμε καλύτερες τις δομές που συνθέτουν αυτό που λέμε πολιτεία. Τώρα, αν ασχοληθείς με τον καιρό, έτσι, αν ο στόχος σου είναι να μάθεις τι καιρό θα κάνει, τέλος πάντων ασχοληθείς με τον καιρό. Ποια είναι η εμβληματική προσωπικότητα που σου έρχεται εσύ στη Χριστίνα στο μυαλό σου? Δηλαδή, ποιον μετεωρολόγο θα σκεφτώσουν? Εγώ πάντως κατευθείαν μου έρχεται ο σεβασμιότατος των μετεωρολόγων, ο κύριος Νίκος Καντερές, τον οποίο συχνά τον έχουμε μαζί και τον συμβουλευόμαστε, γιατί δεν υπάρχει εγκυρότερος και άνθρωπος ο οποίος είναι, θα έλεγα, ο weatherman της χώρας. Καλημέρα, κύριε Καντερέ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Σαντορινίου, σε εσάς και τους ακρότες των παραπολιτικών.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό, παρά το γεγονός ότι είστε εμπλό, έτσι. Καλό αυτό, βέβαια.
1: Ναι.
0: Γιατί σημαίνει ότι. Ναι, ναι, σημαντικό. Σημαντικό είναι να ξεκουραζόμαστε κιόλας για να μπορούμε να αποδίδουμε. Ακόμη και οι συνταξιούχοι αποδίδουν. Γιατί ξέρω ότι μπορεί να είστε μεν συνταξιούχος, αλλά με τον καιρό ασχολείστε εντατικότατα.
1: 50 χρόνια.
0: Και άλλα τόσα. Εύχομαι να μας δίνετε τις έγκαιρες προβλέψεις σας, κύριε Καντέρε.
1: Λοιπόν.
0: Και εσείς να είστε καλά. Κανονικότητα στον καιρό. Αυτό το καλοκαίρι έχουμε μια κανονικότητα ή είναι κάπου βλέπετε διαφορετικά τα πράγματα?
1: Θα έλεγα κανονικότητα και μάλιστα να είμαστε και ευχαριστημένοι έτσι πως κύλησε το καλοκαίρι μέχρι στιγμής.
0: Mm-hmm.
1: Και πολύ ευχαριστημένοι σε σύγκριση περίπου με άλλες χώρες δυτικής και κεντρικής Ευρώπης που είχαν πολλές ημέρες με κάψανα. Εμείς νομίζω ότι περάσαμε πάρα πολύ καλά. Και αυτές οι τελευταίες ημέρες που έχουμε ένα μήνυμα, θα έλεγα, κάψανα σε ένταση και σε διάρκεια. Δεν πρέπει να μας προβληματίζει καταρχάς.
0: Mm-hmm.
1: Καλοκαιράκι είναι, Αύγουστος είναι.
0: Δεν τελείωσε το καλοκαίρι. Δεν τελείωσε.
1: Δεν τελείωσε. Και βέβαια δεν τελείωσε. Και αυτή η εβδομάδα που θα δούμε, θα έλεγα, και η άλλη εβδομάδα, η 1η Σεπτεμβρίου, μας προσφέρει πάλι καλές ημέρες. Άλλωστε είναι ακόμη και χρόνος για διακοπές για όσους δεν προλάβανε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι φέτος το καλοκαίρι μας πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν είχαμε τις περιόδους με πάρα πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Βέβαια με το 37 και το 38 που έχουν ορίσει, που έχουν ορίσει μάλιστα οι προηγούμενοι ημούν διευθυντές τότε σαν όριο θερμοκρασίας σε κάψωνα, είναι νομίζω μέσα στα επίπεδα τα οποία είναι και ανοιχτά, και θα έλεγα πέραν των άλλων ότι σαν χώρα πλέον δεν είμαστε όπως το κάψωνα στο 87. Αντιμετωπίζουμε.
0: Τι ήταν αυτό, το θυμόμαστε αυτό τώρα. Το θυμάμαι και εγώ, κύριε Καντερέ.
1: Εκείνο είναι κάτι άλλο. Το έχω ζήσει και ξέρω. Και
0: λάβρα,
1: πολλά, αλλά τότε.
0: 36-37 βαθμούς το βράδυ, έτσι. Το βράδυ.
1: Ναι, δεν έφτασε τόσο, αλλά εν πάση περιπτώσει έφτασε και στους 30 βαθμούς και ήταν πολλές ημέρες, 12 ημέρες και χάθηκαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν ακούστηκε ο αριθμός, αλλά το γνωρίζω. Χάθηκαν πάρα πολύ.
0: Ναι. Ευτυχώς έχει κυλήσει αρκετό νερό στο αυλάκι. Έχουμε πάρει λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών εξ ανάγκης πλέον. Κατορθώσαμε και ανεβαίνοντας και ανεβάζοντας και το βιωτικό μας επίπεδο να έχουμε δυνατότητα να βάλουμε κλιματιστικά.
1: Και από υποδομές και από κτίρια.
0: Και το κράτος και η πολιτεία. Γιατί θυμάστε, κύριε Καντερέ, είχαμε πολλές διακοπές ρεύματος.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό το ρεύμα.
0: Blackout είχαμε πολλά.
1: Αλλά και οι Δήμοι προσφέρουν ώρες ανάγκης και είμαστε πάση τόσο οργανωμένοι.
0: Σε καλύτερο επίπεδο.
1: Και έκαμε. Άρα είμαστε οργανωμένοι.
0: Και πρέπει να είμαστε και να οργανωθούμε καλύτερα, γιατί τα πράγματα δεν φαίνεται να οδεύουν σε καλύτερες ημέρες στο καιρικό μέτωπο. Φαίνεται ότι υπάρχει αυτό που λέμε κλιματική κρίση. Πώς το βλέπετε εσείς?
1: Εγώ θα δικαιολογήσω ότι υπάρχει αφενός η κλιματική κρίση. Αλλά δεν πρέπει να οδηγούμε διαχρονικά σαν πολιτεία ότι ό,τι συμβαίνει φταίει η κλιματική κρίση. Άλλο το ένα, άλλο το
0: άλλο. Το άλλο. Να μην τα φορτώνουμε όλα εκεί. Έτσι,
1: από δύο που...
0: Ναι, ναι, δεν είναι έτσι.
1: Ακριβώς. Για να δικαιολογήσουμε δικές μας ατέλειες, ατασταλίες, οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα τώρα είναι τι μας περιμένει εν ώψη του φθινοπόρου.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ εκεί το εντοπίζω.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει το φθινόπωρο.
0: Πώς θα βλέπετε?
1: Είμαστε έτοιμοι. Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Αναμφίβολα όμως θα έχουν ισχυρά φαινόμενα. Είμαστε έτοιμοι τουλάχιστον να τα προσδιορίσουμε πότε και να δώσουμε και τις κατευθύνσεις στον κόσμο να προφυλαχθεί.
0: Είναι έτοιμοι οι μετεωρολογικές αρχές της χώρας? Έχουν τα κατάλληλα εργαλεία, κύριε Καντερέ?
1: Όχι, όχι.
0: Το προσωπικό?
1: ούτε το προσωπικό. Και το προσωπικό δεν υπάρχει τόσο και από πλευρά τεχνολογίας και ραντάρ που επιμένω δυστυχώς ακόμη και υποσχέθηκαν ότι τέλος Οκτωβρίου θα λειτουργήσει το ραντάρ της Αίγινας για το λεκανοπαίδι της Αττικής. Μην ξεχνάμε ότι έχουν και Δυτική Αττική με μεγάλο πρόβλημα.
0: Σωστά.
1: Και τι μπορεί να γίνει.
0: Θυμόμαστε στη Μάνδρα τι έγινε. Έτσι,
1: η Μάνδρα τι έγινε, μπορούσε, εάν λειτουργούσε, τουλάχιστον να σωθούν αρκετές ζωές. Το έχω ζήσει, ξέρω τι έγινε και τι μπορούσε να γίνει. Αλλά τώρα εκ των υστέρων κριτική δεν ωφελεί σε τίποτα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν πάμε να γίνουμε προμηθείς και να πούμε τώρα να λειτουργήσει άμεσα το ραντάρ, το καιρικό.
1: Αναφίβολα.
0: Για να μπορέσει να σωθούν ζωές, κύριε Καντερέ. Ναι. Θα σωθούν ζωές με το ραντάρ.
1: Και βέβαια θα σωθούν ζωές. Γιατί θα λειτουργήσουν και άλλα ραντάρ στη χώρα μας. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και το προσωπικό εκπαιδευμένο για να αρχίσει να τα αναλάβει.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει.
1: Εδώ είναι. Είναι πολύπλοκο το θέμα λοιπόν. Έτσι, εγώ απλώς θα αναφέρω γιατί με προβληματίζει, τα παρακολουθώ χρόνια και εν πάση περιπτώσει έχω να φέρετε και την ευαισθησία. Είναι το αντικείμενό μου, το έχω ζήσει, το έχω δημιουργήσει. Είμαι ο πατέρας, αν θέλετε, πολλών μετεωρολόγων τώρα.
0: Σωστά.
1: Σε ό,τι αφορά το λένε τον καιρό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει το ζω και.
0: Ναι.
1: Και
0: χτυπάτε το καμπανάκι και λέτε ότι πρέπει επιτέλους να λειτουργήσουν αυτά, γιατί όταν επικαλείσαι την κλιματική κρίση πρέπει να φροντίσεις και να κάνεις πράγματα τα οποία θα αποτελέσουν τουλάχιστον στον τομέα της πληροφόρησης, θα δώσουν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες μετεωρολόγους, και τονίζω επαγγελματίες και καταρτισμένους μετεωρολόγους, γιατί θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση μετά, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα εκρηκτικά φαινόμενα που μπορεί να έχουμε λόγω της κλιματικής κρίσης. Έτσι.
1: Γιατί κύριε Σαντορινέο, δόθηκαν και δίδονται πάρα πολλά χρήματα για την πολιτική προστασία. Σε βασικά όμως θέματα νομίζω ότι ακόμα υστερούμε. Που έπρεπε από εκεί να ξεκινάνε, γιατί ο καιρός, η πρόληψη είναι στα πάντα. Ο καιρός είναι η πρόληψη. Η πρόληψη, οι πυρκαγιές, στα πάντα είναι πρόληψη.
0: Σωστά.
1: Και η πρόληψη θέλει μετεωρολογική υποστήριξη και σε ανθρώπινο υλικό, αλλά και σε μηχανήματα για να μπορούμε έγκαιρα να προβλέπουμε και να πούμε στο υπεύθυνο πλέον στον κόσμο τι πρέπει να κάνει.
0: Είχα μια συζήτηση τις προάλλες όχι με ειδικούς, με τον απλό κόσμο, και τους έλεγα για τη μετεωρολογία και αν πιστεύεστε τους μετεωρολόγους. Και μου λέγανε ναι, πιστευόμαστε λέει τους μετεωρολόγους. Να μπαίνουμε στο τάδε site, μπαίνουμε στο δίνα site. Σε εκείνο τον ιντερνετικό ιστότοπο και ενημερωνόμαστε. Υπάρχει ένα θέμα τώρα εδώ. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ιστότοποι τους οποίους τους χειρίζονται άνθρωποι που δεν είναι μετεωρολόγοι. Το να διαβάζεις ένα χάρτη ο οποίος να έχει προέλθει και μέσα από ένα μοντέλο κλιματικό, ξέρω, το αμερικάνικο ή το γαλλικό.
2: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 3.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Ακού Κόσμος 938.
1: Που λέει υπεύθυνα κάποια πράγματα. Οι όλοι τώρα βγαίνουν, γράφουν και στα διάφορα site, έτσι θα γίνει, έτσι θα γίνει, και μετά επικαλούνται, δεν φταίνε εμείς, φταίνε τα μοντέλα. Μα άμα δεν ξέρεις να διαβάσεις τους χάρτες, που οι χάρτες μπορεί να γράφουν, και σε αυτούς τους χάρτες πρέπει να ξέρεις να κάνεις.
0: Να πάρω και το άλλο, κύριε Καντερέ. Εγώ να πάρω να διαβάσω χάρτη, γιατί ξέρω εγώ έχω μάθει πέντε πράγματα. Ναι. Μπορώ να έχω τη γνώση του Καντερέ για την τοπικότητα, το μικροκλίμα, για την ιστορικότητα του συγκεκριμένου σημείου και για το πώς λειτουργεί, ας πούμε, ένα σύστημα ανάλογα το από πού θα έρθει και τα λοιπά.
1: Εντάξει.
0: Με βάση και τα ιστορικά στοιχεία και την εμπειρία που μπορεί να έχει
1: όχι,
0: ο Νίκος Καντερές ή και με νεότερη μετεωρολόγη.
1: Δυστυχώς θα έλεγα και ας να μην το πω αυτό, ότι είμαι ο τελευταίος των Μοϊκανών. Λοιπόν, από τους ανθρώπους που βγήκαμε τότε και τολμήσαμε πριν από 50 χρόνια σε πολύ δύσκολα χρόνια να κάνουμε το πρόγραμμα του καιρού και να αναδείξουμε τη μετεωρολογική επιστήμη εμείς τότε οι συνάδελφοι. Λοιπόν, τώρα όλοι έχουν γίνει μετεωρολόγοι και έχουν τις προσβάσεις, βγήκαν λοιπόν στις τηλεοράσεις και καλά κάνουν και βρήκαν και δουλειά. Αλλά θα πρέπει όμως και επιχειρησιακά να βοηθήσουν. Αν έχουν λοιπόν το κουράγιο, να βοηθήσουν. Αν βοηθήσουν στις δύσκολες στιγμές στην υπηρεσία. Όχι μόνο αυτοπροβάλλονται και μετά θέλουν ο άλλος να γίνει βουλευτής, ο άλλος να γίνει ευρωβουλευτής και ούτω καθεξής. Έχει ξεφύγει το θέμα και δεν διορθώνεται δυστυχώς.
0: Να κρατήσουμε αυτό που είπατε, ότι είναι αδύρυτη ανάγκη να υπάρξει υλικοτεχνική υποδομή στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και προσωπικό εκπαιδευμένο, το οποίο θα αναλάβει και την υπεύθυνη πρόβλεψη.
1: Ναι, η υπεύθυνη αλλά και η πολιτεία να έχει βρει τους κατάλληλους ανθρώπους για να υποστηρίζει, γιατί είναι δύσκολα θέματα και κάποιος πρέπει να δίνουν ευθύνες. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς δεν είμαστε στο σωστό δρόμο εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Δεν είμαστε στο σωστό δρόμο. Δεν ξεκίνησε, δηλαδή, εδώ και 7 χρόνια τουλάχιστον, δεν ξεκίνησε ορθά αυτό που έπρεπε να είχε ξεκινήσει από την πολιτεία. Για να μην πω περισσότερα.
0: Θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα τα πούμε, κύριε Καντερέ, να μην είναι πολύ μακριά, και θα φροντίσουμε εμείς για να μην είναι πολύ μακριά, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχουν νέα προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης των μετεωρολόγων με τα κατάλληλα μηχανήματα.
1: Έτσι, και με μηχανήματα και με προσωπικό να εκπαιδευτεί, και τα ραντάρ όταν θα λειτουργήσουν, πρέπει ήδη να εκπαιδευτεί στα ραντάρ. Γιατί εγώ ήμουν και κτηματάρχης τότε να εκπαίδευε για τα μετεωρολογικά ραντάρ.
0: Σωστά.
1: Με ανθρώπους. Άρα για να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν.
0: Σωστά.
1: Είναι ευρύ το θέμα. Άρα να μην τρέχουν πίσω από τα γεγονότα.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Καντερέ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού εύχομαι.
1: Να είστε καλά, καλημέρα, και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, μήνυμα από τον Παναγιώτη σχετικά με το θέμα που θίξαμε με τη μετεωρολογική υπηρεσία. Μα είναι δυνατόν, λέει, να επικαλείσαι κλιματική κρίση και τα προβλήματα της εύκολης μεταβολής του καιρού και να μην έχεις τα κατάλληλα εργαλεία? Πού δίνονται τα λεφτά? Αν δεν δίνεται για να προβλεφθεί όπως πρέπει ο καιρός σε δύσκολες εποχές και κλιματική κρίση, τότε δεν έχεις κλιματική κρίση, ή έχεις κλιματική κρίση και επενδύεις στο θέμα της πρόγνωσης, ή απλά επενδύεις όπου θέλεις για άλλα, με άλλους σκοπούς, λέει ο φίλος μας. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Θα κάνουμε διάλειμμα τώρα και θα επανέλθουμε.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: 26 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1. Και τελικά, κυρίες και κύριοι, αναρωτιέται κανείς, βλέποντας και διάφορες διαφημίσεις που κυκλοφορούν μέσω των κοινωνικών δικτύων, πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι ο ιατρικός τουρισμός ο λεγόμενος, και μάλιστα σε χώρες οι οποίες διατείνονται ότι έχουν έτσι υψηλό επίπεδο, αλλά ουσιαστικά αποτελούν επικίνδυνες εστίες. Και αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κάνουν καλά τη δουλειά τους, μάλλον είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Σε κρίσιμη λοιπόν κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ 53χρονος, γιατί πήγε και έβαλε οδοντικά εμφυτεύματα στην Τουρκία. Για την κατάστασή του και για όλο το θέμα μαζί μας είναι ο συνάδελφος από το ρεπορτάζ του Υπουργείου Υγείας, ο Βασίλης Βενιζέλος. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα τηλέμαχε, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν,
1: είναι σε...
0: φοβερό έτσι. Δηλαδή,
1: είναι φοβερό.
0: Να φτιάξεις τα δόντια σου και να γυρίζεις και να χαροπαλεύεις ουσιαστικά.
1: Εδώ υπάρχει και μία υπερβολή. Ο 53χρονος πήγε στην Τουρκία για να βάλει εμφυτεύματα, έναν υπερβολικό αριθμό εμφυτευμάτων με μία συνεδρία οδοντιατρική. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ήταν πάνω από 6.
0: Μισό λεπτό για να καταλάβω, δηλαδή με τη μία θα πήγαινε, θα του έβαζαν τα δόντια και θα έφευγε, δηλαδή
1: έτσι,
0: τι είναι αυτό, fast track.
1: Έτσι του είχαν υποσχεθεί, έτσι είχε πληρώσει, έτσι ήταν η διαφήμιση,
0: δηλαδή,
1: δεν την έχω δει
0: Βασίλη
1: διαφήμιση,
0: μου,
1: αλλά για... φαντάζομαι ότι από διαφήμιση το είχε.
0: Βασίλη μου, αν πάρουμε αυτό που ισχύει για την εφύτευση μαλλιών, το οποίο θέμα θα το ανοίξουμε σε δεύτερο χρόνο, αν ισχύει αυτό, σημαίνει ότι του είπαν θα έρθεις, θα κάνεις την επέμβαση, θα σου βάλουμε 6 δόντια, θα μείνεις σε αυτό το ξενοδοχείο, θα σε πάρουμε εμείς από το ξενοδοχείο, θα κάνεις διακοπές σου εδώ, έτσι, θα μείνεις, ξέρω εγώ, 2-3 μέρες.
1: Φαντάζομαι κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι θα έγινε.
1: Κάπως έτσι.
0: Και πήγε ο άνθρωπος, του βάλανε 6 δόντια και μετά, τι έγινε.
1: Κοίτα, έγινε βαριά αναισθησία όπως καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια, 6 δόντια
1: για να
0: τώρα.
1: Γίνει αυτό που δεν γίνεται.
0: Δηλαδή, που το έχω ξανακούσει, δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Και μπορεί... δεν ξύπνησε ποτέ από τότε. Το ΕΚΑΒ έκανε ειδική αποστολή για να τον φέρει στην Ελλάδα. Νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Αθήνας ΚΑΤ.
0: Ναι.
1: Σε εξαιρετικά, σε απελπιστική κρίσιμη κατάσταση. Δεν έχει ξυπνήσει. Ο άνθρωπος δεν έχει νευρολογικές αντιδράσεις μέχρι τώρα. Είναι οι γιατροί απογοητευμένοι.
0: Τι του κάνανε εκεί πέρα, ρε παιδί μου, τι κάνανε, ας πούμε, τι κάνανε.
1: Βαριά αναισθησία και από εκεί και πέρα δεν έχει διευκρινιστεί η κατάσταση στα ιατρικά τι συνέβη. Η οικογένεια έχει πει ότι έκανε ανακοπή μετά, τίποτα δεν έχει αποδειχθεί.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο που ξέρουμε.
0: Μόνος του πήγε ο άνθρωπος, Βασίλη. Μόνος του πήγε εκεί στην Τουρκία. Δεν είχε κάποιον μαζί του Έλληνα συνοδό.
1: Αυτό έχει μικρή σημασία.
0: Δηλαδή, για να καταλάβουμε δηλαδή πώς ακριβώς, ρε παιδί μου, πώς μεθοδεύτηκε όλο αυτό και να δούμε πώς λειτουργούν αυτές οι σιρήνες που, για να ξεφύγεις
1: εγώ
0: από κάποια χρήματα.
1: Εγώ αναρωτιέμαι αν υπάρχουν χώρες οι οποίες επιτρέπουν αυτό που λέμε το malpractice, την κακή πρακτική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένας οδοντίατρος στην Ελλάδα θα μπορούσε να διαφημιστεί έτσι. Δεν θα μπορούσε, θα είχε διαγραφεί από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο. Πώς λειτουργούν στην Τουρκία. Είναι δυνατόν να διαφημίζεται και μάλιστα διεθνώς ένας γιατρός ο οποίος λέει ότι μπορώ να βάλω 6 εμφυτεύματα σε μια συνεδρία με μια πολύ καλή τιμή.
0: Τι να πω. Βασίλη μου, μείνε στη γραμμή.
1: Μείνε
0: στη γραμμή, γιατί έχουμε μαζί μας τον κύριο Αθανάσιο Δευλιώτη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τον άνθρωπο. Πάντως, καλό είναι να αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα για να γλιτώσουν κι άλλοι.
1: Εννοείται.
0: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, πώς είστε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
0: Λοιπόν, εμείς καλά είμαστε. Ο άνθρωπος όμως εδώ πήγε να φτιάξει τα δόντια του και ουσιαστικά κινδυνεύει να μην γυρίσει ποτέ μαζί μας. Δηλαδή είναι σε κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρή εγκεφαλική
2: γλάβη. Είναι πολύ δυσάρεστο προφανώς το γεγονός. Φοβάμαι ότι δεν είναι το μοναδικό. Και εδώ και πρόσφατα μάλιστα είχαμε πάρει μια απόφαση στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία να ξεκινήσουμε μια εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τα fake news mm-hmm. που βλέπουμε στο διαδίκτυο, σε διαφημίσεις που αφορούν υπηρεσίες υγείας και ειδικά τις οδοντιατρικές. Και μάλιστα θέλαμε να κάνουμε και μια ημέρα εκστρατείας ενημέρωσης σε συνεργασία και με άλλους φορείς υγείας, και με τον ΠΙΣ και με ιατρικούς
3: συλλόγους. Και εμείς εδώ από το δικό μας μετερίζει.
2: Πολύ καλά που το αναδεικνύεται φυσικά αυτό το γεγονός. Υπάρχει αυτή η πρακτική στην Τουρκία αλλά και σε άλλες Βαλκάνιες χώρες τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα.
3: Ακούω Αλβανία, ακούω Βουλγαρία.
2: Αλβανία τελευταία πάρα πολύ έντονα. Διαφημίζονται συνεχώς, ειδικά στις περιοχές της γειτονιάζουσης με την Αλβανία, Γιάννενα, Καστοριά, ακόμη και στην Κέρκυρα. Πρόσφατα είχαν πάει κάτι οδοντίατροι Αλβανοί στην Λάρισα σε ένα ξενοδοχείο και ζητούσαν να εξετάζουν κόσμο για να
3: μεταφέρουν
2: μετά στο ξενοδοχείο. Τελικά δεν έγινε αυτό, γιατί μιλήσαμε και με το ξενοδόχο να τρομάξει. Δεν μπορεί να εξετάζεται κάποιο σε χώρο που δεν είναι ιατρική. Γίνονται πάρα πολλά έσκη και θέλουμε να κάνουμε μια συνέργεια με την Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε, όπως αντιμετωπίζεται μάλλον όλο το φαινόμενο του fake news και για την υγεία που είναι τόσο σημαντικό.
1: Δεν υπάρχει αντίστοιχη οδοντιατρική ομοσπονδία στην Τουρκία η οποία να ελέγχει αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι malpractice.
3: Έξι δόντια του έβαλαν.
2: Ένα θέμα είναι το malpractice, ένα θέμα είναι η απαγόρευση. Για μένα πρέπει να απαγορεύεται εντελώς η διαφήμιση των υπηρεσιών υγείας, διότι διαφήμιση εξορισμού διαφήμιση σημαίνει προσέλκυση. Και στην προσέλκυση αναφέρονται πολλές μισές αλήθειες. Δεν γνωρίζω πώς λειτουργεί κάθε χώρα. Σε εμάς πολλοί συνάδελφοί μου λένε ότι είμαστε κάπως αυστηροί, αλλά είμαστε αυστηροί γιατί θέλουμε να προστατεύουμε
3: να σας ρωτήσω εμπροκειμένου για το συγκεκριμένο. Υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει κάποια πρακτική τέλος πάντων, κάποιος τρόπος εργασίας, υπάρχει κάποια δυνατότητα.
2: Υπάρχει, αν εννοείται, η δυνατότητα να τοποθετηθούν έξι συστήματα, υπάρχει αυτή η
3: δηλαδή,
2: δυνατότητα.
3: Δηλαδή, έρχομαι εγώ σήμερα σε έναν διαδοδοντίατρο και του λέω θέλω να βάλω δόντια, ξέρω εγώ, γιατί τα χρειάζομαι. Και μου λέει, ναι, θα μπορώ να σου βάλω 6 δόντια ή 7 ή 10, δεν ξέρω πόσα. Υπάρχει αυτό, λέει.
2: Μιλάμε για εμφυτεύματα, έτσι, γιατί σαν τα δόντια δυστυχώς δεν υπάρχουν και προσπαθούμε να τα
3: φέρουμε πάντα.
2: Υπάρχουν οι δυνατότητες αυτές. Απλά πρέπει να γίνονται όλα πολύ σωστά. Να γίνεται ένας προεγχειρητικός έλεγχος καταρχάς. Οπωσδήποτε να γίνεται μια αξιολόγηση σωστή του ιατρικού ιστορικού, να γίνονται κατάλληλες αξονικές ακτινογραφίες. Και εν προκειμένου που πήγε ο ασθενής για γενική αναισθησία, πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και το κατάλληλο ιατρικό προσωπικό για να παρακολουθήσει όλα αυτά. Έχει εξελιχθεί η οδοντιατρική, αλλά πρέπει ο κόσμος να προσέχει πού θα τα κάνει, ποιος γιατρός θα τα κάνει και ποιος θα έχει την επιχειρητική παρακολούθηση. Τώρα προφανώς στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλλον έχω την εντύπωση, δεν γνωρίζω, ότι θα υπήρξε κάποιο πρόβλημα κατά τη γενική αναισθησία. Κάτι δεν έγινε σωστά και προεγχειρητικά. Κάτι δεν αξιολογήθηκε σωστά και μακάρι ο άνθρωπος να συνέλθει.
3: Εντάξει, δεν λέω ότι μπορεί να συμβεί ένα ατύχημα ή μπορεί να υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί
2: αυτή
3: και στατιστικά.
2: Η βιομηχανία της πρόσκλησης του ασθενούς από τον Καναδά στην Τουρκία για να κάνει μπάνια, να πάει τώρα αυτός να κάνει μπάνια έχοντας κάνει μια επέμβαση, βάζοντας 6 επιτέματα, αυτό εμένα μου φαίνεται αστείο και επικίνδυνο.
3: Μάλιστα.
2: Αυτή η προσέλκυση είναι πολύ επικίνδυνη και πρέπει και και η ηγεσία να σταθεί στο ύψος της. Εμείς προσπαθούμε την άλλη εβδομάδα είμαι στην Τσεχία στο Παγκόσμιο Οδοντιατρικό Συνέδριο και Παγκόσμιο Οδοντιατρικό Κοινοβούλιο. Πάλι θα συζητήσουμε το θέμα της παραπιστικής και παραπλανητικής διαφήμισης. Για μένα σαν λειτουργό υγείας η διαφήμιση αυτή είναι απαράδεκτη. Ντρέπομαι να βλέπω τέτοιες διαφημίσεις.
3: Εγώ από ό,τι ξέρω στο ραδιόφωνο απαγορεύεται.
2: Μόνο αυτό να σου πω. Συγγνώμη. Σε Εκτέλ στην Καστοριά έχει διαφήμιση, τεράστια διαφήμιση με τις τιμές των οδοντιατρικών πράξεων για κλινική στην Αλβανία. Ήρθαμε σε επικοινωνία με το ΚΤΕΛ να κατεβάσουμε αυτή τη διαφήμιση. Βγαίνουν δικηγόροι, λένε ότι δεν ευθύνεται το ΚΤΕΛ, ήρθε μια διαφήμιση, εμείς την βάλαμε. Πρέπει να το δούμε συνολικά αυτό το θέμα.
3: Όχι, αυτό που ήθελα έτσι να γνωρίζουμε. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο οικονομικό πεδίο. Και καταλαβαίνω φυσικά και ότι και ο επιστήμονας οδοντίατρος πρέπει να αμυνθεί για αυτό που κάνει. Είναι μια σοβαρή ιατρική πράξη η εμφύτευση και γενικά η αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουμε στο στόμα μας. Για το στόμα μας πρόκειται, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω τώρα, έχοντας αυτές τις τιμές ως δελεαρ και το ρισκάρουν κάποιοι, γιατί εδώ μιλάμε για ρίσκο, έτσι. Δηλαδή δεν είναι σίγουρο. Πού το ξέρει τον άλλον, είναι. Μπορεί να τα έχει τα πτυχία, μπορεί να έχει την εμπειρία, αλλά το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια αντιμετώπιση, δεν υπάρχουν ευρωπαϊκοί φορείς να τα ρυθμίζουν αυτά. Και εντάξει, για την Τουρκία δεν είναι και Ευρώπη, αλλά για τις άλλες χώρες. Για τη Βουλγαρία, ας πούμε, που είναι και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η καμπάνια μας λέει τίτλο «Πριν το πιστέψεις, ενημέρως». Αυτός είναι ο γενικός τίτλος της καμπάνιας. Είχαμε συμβάντα, όταν ήμουν πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ασχολούμαι πολύ με το θέμα της οδοντιατρικής στα Σκόπια, στην Βόρεια Μακεδονία. Παιδάκι είχε πάει να βγάλει ένα δόντι, παιδάκι με ογυλό δόντι, και είχε μια κατάσχετη αιμορραγία. Και το αφήσαν το παιδί έτσι και γυρνούσε με τους γονείς του με το αυτοκίνητο και έφτασε στον Παπα-Νικολάου να κάνει μετάγγιση αίματος.
3: Απίστευτο.
2: Αυτά τώρα είναι καταγεγραμμένα ψεύδια.
3: Για νεόγυρο δόντι το οποίο δεν έχει ρίζα, έτσι.
2: Ναι, υπήρχε από κάτω άλλο δόντι. Υπήρχε ασθενής με καρκίνο που πήγαν και του βγάλανε δόντια χωρίς να του πούνε ότι έχει καρκίνο, ενώ έβγαζε μάτια αυτό. Και ήταν και αυτό μετά στο νοσοκομείο. Και αυτό του Παπα-Νικολάου. Δεν είναι αν είναι μόνο καλοί επιστήμονες ή όχι, είναι ότι δυστυχώς υπάρχει έλλειψη, θα έλεγα, επιστημονικής ηθικής, έλλειψη και επιστημονικής ηθικής. Ότι βλέπουν έναν ασθενή σαν πελάτη, που εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Βλέπουν έναν ασθενή σαν αρπαχτή, σου λέει θα έρθει αυτός, θα βγάλω τα χρήματά μου και θα φύγει. Δεν θα τον ξανασυναντήσω ποτέ.
3: Ναι. Όχι,
2: αυτό το πράγμα είτε είναι οδοντίατρος στην Ελλάδα είτε είναι στο εξωτερικό, αυτό εμείς θέλουμε να το καταπολεμήσουμε. Ο οδοντίατρος και ο γιατρός είναι λειτουργός.
3: Δεν θέλω να πω ότι και εμείς εδώ δεν έχουμε κακούς επαγγελματίες. Δηλαδή,
4: αυτό ήθελα να ρωτήσω.
3: Παντού υπάρχουν πάντα, αλλά
2: παντού θα υπάρχουν.
4: Έχετε περιστατικά στην Ελλάδα?
2: Σίγουρα υπάρχουν περιστατικά malpractice, αλλά την άκρη συνήθως θα τη βρούμε είτε ο ίδιος ο γιατρός, είτε ακόμη και δικαστήρια γίνονται και αγωγές γίνονται, αλλά δεν μένει κανένας στο έλεος του Θεού. Και φυσικά σε ένα malpractice ξέρεις ποιος σου έκανε την θεραπεία αυτή, θα απευθυνθείς.
3: Ναι, σωστά. Έχεις απέναντί σου κάποιον ο οποίος τώρα...
2: Έχεις απέναντί σου κάποιον, δεν πήγαμε
3: και άλλα ζητήματα
2: από το ίντερνετ να τρέχεις. Δεν τους ενημερώνουν. Καταρχάς θέλει ενημέρωση ασθενής για το τι θα κάνει και το τι μπορεί να αντιμετωπίσει. Κίνδυνοι πάντοτε υπάρχουν.
3: Καταγγελίες που κάνουμε, κύριε Δευλιώτη, σε εσάς? Δηλαδή,
2: καταγγελίες γίνονται και στους συλλόγους.
3: Ναι.
2: Αλλά οπωσδήποτε μπορεί να γίνουν κατευθείαν και αγωγές σε δικαστήριο.
3: Γιατί εντάξει, ξέρω πολύ καλά ότι μέσα στα κοινωνικά δίκτυα υπάρχουν διαφημίσεις. Και διαφημίσεις οι οποίες είναι και, θα έλεγα, απατηλές διαφημίσεις, εξαπατούν τον κόσμο. Δεν αναφέρομαι ντε και καλά και σίγουρα, ας πούμε, ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος εξαπατήθηκε γιατί, ξέρω, δεν ήταν. Δεν το γνωρίζω το θέμα. Θα πρέπει να μάθουμε περαιτέρω πράγματα για το τι έγινε στην Τουρκία. Ωστόσο, υπάρχουν πράγματα τα οποία μαθαίνουμε από το διαδίκτυο και εμφανίζονται ως επίσημα ως μεγάλες εταιρείες, ξέρω εγώ, που δίνουν δυνατότητα, ξέρω εγώ, να κάνεις μπότοξ, να μορφύνεις, να σε άλλο πεδίο. Γενικά πάντως, ό,τι βλέπουμε, και αυτό αφορά τους ακροατές μας, ό,τι βλέπετε στο διαδίκτυο ή σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο δεν είναι 100% έτσι, έγκυρο.
2: Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσό.
3: Αυτό, δηλαδή το ψάχνουμε λίγο το πράγμα. Το ψάχνουμε στην εποχή μας.
2: Οπωσδήποτε πρέπει να το ψάχνουμε, γιατί τι γίνεται με τη διαφήμιση, με μια διαφήμιση να πηγαίνει στο γιατρό?
3: Ναι. Άλλωστε, ξέρω στην Ελλάδα.
2: Θέλω να πάμε και στα σχολεία και στα υπουργεία να μάθουν τα παιδάκια, τα μικρά, να έχουν ένα εκπαιδευτικό υλικό για να αξιολογούν έστω διαφημίσει την υγεία, που για μένα πρέπει να απαγορεύονται οι διαφημίσει.
3: Μα εμεί στο ραδιόφωνο δεν μπορούμε να διαφημίσουμε. Δηλαδή, να βγει κάποιο να κάνει διαφήμιση, βάζω εμφυτεύματα, ξέρω εγώ, και α είναι κολοσσό, α πούμε, στον τομέα των επιστημονικών.
2: Εμεί θέλουμε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο συναδέρφου, γιατί μπορεί να έχουν ψήγματα τέτοιων διαφημίσεων. Και έρχονται διαφημίσεις από την Αλβανία και δεν πρέπει να κάνουμε κάτι.
3: Ναι.
2: Είναι φοβερό.
3: Που υπόσχονται διάφορα, ας πούμε.
2: Που υπόσχονται γρήγορα και φτηνά.
3: Ναι.
2: Υπάρχουν οδοντιατρικά σχέδια θεραπείας που είναι και φτηνά και ακριβά. Υπάρχουν σωστά σχέδια. Δεν χρειάζεται να θέλεις το τέλειο όταν επί 40 χρόνια δεν πρόκειται ποτέ τα δόντια σου και τα έχασες.
3: Ναι.
2: Μετά να θες από 40 χρόνια να κάνεις μια τέλεια δοντιστικία χωρίς να πληρώσεις. Δεν γίνονται αυτά. Υπάρχουν και σχέδια οικονομικά που είναι όμως σωστά.
3: Μάλιστα. Βασίλη μου, θέλεις κάτι να ρωτήσεις τον πρόεδρο?
4: Όχι, ο πρόεδρος ήταν καταδοπιστικότατος. Μας εξήγησε ότι μάλλον δεν ελέγχονται τα πράγματα στην Τουρκία, στην Αλβανία, σε αυτές τις χώρες.
2: Καλά, εκεί υπάρχει ολόκληρη βιομηχανία. Υπάρχει ολόκληρη βιομηχανία. Έχουν χορηγούς από πίσω στην Τουρκία, ειδικά στηρίζει όλες αυτές τις οδιατρικές κλινικές. Η Turkish Airlines βγάζουν πολύ φτηνά εισιτήρια για τους ασθενείς.
3: Διακοπές, θα κάνετε τις διακοπές.
2: Τα ξενοδοχεία συμμετάσχουν με πολύ φτηνές τιμές. Είναι κάτι πολύ πιο οργανωμένο. Είναι κάτι οργανωμένο. Και δεν είναι το θέμα τώρα καινούριο αυτό.
3: Ναι.
2: Εγώ πριν 4-5 χρόνια εκεί κοντά στο Περονοϊό πάλι είχα βγει σε μια εκπομπή, γιατί μου είχαν αναφέρει για ένα περιστατικό που είχε γίνει με άγγλους ασθενείς.
3: Ναι, είναι ναι, ναι. Το θυμάμαι.
2: Το θα έχει γίνει έκφραση στην Αγγλία.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα δόντια.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν έχουμε μόνο εμείς το επίπεδο αυτό. Δεν αντιμετωπίστηκε μόνο στην Ελλάδα αυτό το θέμα.
3: Πάντως, να με συγχωρείτε.
2: Ήρθα από τον Καναδά στην Τουρκία και δεν πήγε στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα οι τιμές είναι πάρα πολύ πιο οικονομικές από ότι σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Και πολύ περισσότερο στην Αμερική.
3: Και δεν έχουμε ακούσει εμείς να έχει συμβεί κάτι τέτοια φύση, ας πούμε, σε ασθενή, ο οποίος πήγε να φτιάξει τα δόντια του.
2: Κάτι τέτοιο δεν έχουμε ακούσει.
3: Δεν έχουμε ακούσει, όχι.
2: Κάτι τέτοιο σοβαρό, ευτυχώς.
3: Ευτυχώς.
2: Που είναι σαν κρυφτής αυτό το ραδιόφωνο.
3: Παντού υπάρχουν κακοί επαγγελματίες. Ναι, έτσι είναι.
2: Παντού υπάρχουν και σε μια ιατρική πράξη πολλά μπορεί να γίνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το θέμα είναι να μπορείς να τα αντιμετωπίσεις αφενός και να μπορείς να εξηγήσεις στους ασθενείς τι πιθανότητα επιπλοκής μπορεί να υπάρξει μετά από μια επέμβαση. Πρέπει να ξέρει ο ασθενής τι θα αντιμετωπίσει ή τι δυνητικά μπορεί να αντιμετωπίσει.
3: Σας ευχαριστώ, γιατρέ μου, σας ευχαριστώ, κύριε Δευλιώτη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Ευχαριστώ και τον συνάδελφό μου, τον Βασίλη Βενιζέλο, για το ρεπορτάζ. Βασίλη, θα το προχωρήσουμε και άλλο, βέβαια, το θέμα, όπως καταλαβαίνεις, γιατί γίνονται και άλλα στην Τουρκία και αλλού. Έχουν να κάνουν με καλοπισμούς, με μαλλιά, με. Θα τα ανοίξουμε. Θα τα ανοίξουμε το θέμα, λοιπόν. Οπότε προετοιμάσου και εσύ ανάλογα, θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνουμε διάλειμμα, ναι, ήρθε η ώρα. Να κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε να διαβάσουμε τα πολλά μηνύματα.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγή.
1: Κόσμος 938.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
7: Παιδότοπος.
6: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
7: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
6: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών.
6: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
7: Μα πού είναι όλα αυτά?
6: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
7: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
6: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
8: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ακού Κόσμος 938.

8 και 50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Πρωινό Τετάρτης, 26 Αυγούστου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, συντονιστήκατε τώρα. Θα τα αφήσουμε έτσι το θέμα το συγκεκριμένο, με το λεγόμενο ιατρικό τουρισμό και τις δίθεν ευκαιρίες για χαμηλές τιμές σε διάφορους τομείς υπηρεσιών υγείας. Θα το συνεχίσουμε και θα το ανοίξουμε. Θέλω να πω ιδιαίτερες καλημέρες όσους στέλνετε μηνύματα. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Λέει: αν ήξερε το ξυπνητήρι μου τι μισθό παίρνω, θα ντρεπόταν να με ξυπνάει τόσο νωρίς κάθε πρωί. Καλημέρα. Και στην Έρη. Η Έρη έχει έρθει, παιδιά. Ετοιμάζεται. Απαστράπτουσα, έτοιμη για όλα. Γεια σου, Έρη. Ωραίος ο Παναγιώτης ο Πονηρός. Ο κύριος Βασίλης Στατσιόπουλος. Στο θέμα που ξεκινήσαμε για τις τιμές στα νησιά και τα λοιπά και για το γεγονός ότι σε λίγο θα βάζουν έμφυα. Ναι, ο κύριος Πιερδιακάκης θα πρέπει να ξεκινήσει να θεσπίσει έμφυα για τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες σε παραλίες διαφόρων περιοχών, κυρίως Μυκόνου, Λαγωνισίου και λοιπόν. Εμείς πάντως, λέει, πήγαμε ο Βασίλης Στασιόπουλος αστυπάλια. Οι ξαπλώστρες το σετ κυμαίνονταν στα 20 ευρώ. Το πιο ακριβό ήταν στα 40. Το φαγητό, πολύ φυσιολογικές τιμές. Τα μόνα ακριβά ήταν τακτοπλοϊκά. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των τιμών στα ακτοπλοϊκά, το έχουμε θίξει. Είναι απίστευτο, έτσι, το κόστος τεράστιο για να μπορέσεις να μετακινηθείς από ένα νησί. Αν εξαιρέσω την Κρήτη που έχει κάποιες προσφορές, στις Κυκλάδες δηλαδή είναι σχεδόν απαγορευτικό αν δεν έχεις ένα επίπεδο οικονομικό. Δυστυχώς. Τώρα, για την εστίαση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι οι άδειες ταβέρνες, γιατί βλέπω και διάφορα που κυκλοφορούν στο YouTube, στο TikTok από μαγαζάτορες νησιών που λένε ότι δεν έχουμε δουλειά. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά μία σαλάτα όταν την πληρώνεις 14 ευρώ, 14 ευρώ, και είναι να φάει μια οικογένεια η οποία εκτός από τη σαλάτα θα πρέπει να φάει και κάποια άλλα πράγματα και δεν φτάνουν 80 ευρώ για να φάνε 4 άνθρωποι. Και εσύ είσαι, ας πούμε, εγώ δεν σου λέω να τρως κάθε μέρα και τις δύο φορές εκτός, να τρως μία φορά τη μέρα. Αν πας δηλαδή μία εβδομάδα διακοπές, θες 560 ευρώ μόνο για το φαγητό σου, το οποίο δεν καλύπτεται όλη η μέρα, καλύπτεται μόνο ένα γεύμα, έτσι, και χρειάζεσαι

δημοσιογράφοι που είμαστε κανονικοί άνθρωποι και ζούμε. Ένα, τι το ένα. Ένα ευρώ τι το αγγουρί. Όχι, χθες πήρα 60 λεπτά. Χθες. Χθες το πήρα εγώ, Ελένη μου λέει. Ένα ευρώ μου λέει η Ελένη. Όχι, όχι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι όταν αυτά τα κάνεις και μπορείς να φας, πας στις διακοπές σου και έχει κουζίνα, ξέρω εγώ το. Και αναγκάζεται τώρα η νοικοκυρά του σπιτιού ή η μαμά της οικογένειας, έτσι, να μην κάνει διακοπές ουσιαστικά. Γιατί κακά τα ψήματα, διακοπές είναι διακόπτω ρε παιδί μου την καθημερινότητά μου. Λοιπόν, και πάει η γυναίκα, ας πούμε τώρα, και θα πρέπει να μαγειρέψει, να κόψει σαλάτα και το ένα και το άλλο. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς όμως. Να πλύνει τα πιάτα, δεν γίνεται αλλιώς όμως. Γιατί άμα θες να δώσεις 80 ευρώ σε κάθε γεύμα για μια οικογένεια 4 ανθρώπων, συγγνώμη δηλαδή, και να είναι ένα γεύμα, και αν δεν είναι 80, να είναι 60. Πολύ φτωχικά θα είναι 60. Για σουβλάκια βγαίνεις και όταν έχει 5,5 ευρώ το σουβλάκι, να φάνε 4 άτομα από ένα σουβλάκι, θέλουν 20 ευρώ. Και θα φάνε ένα σουβλάκι, θα φάνε μια πατάτες, δύο. Δηλαδή, άμα θες 35 ευρώ για σουβλάκια, μια οικογένεια τετραμελής και παραπάνω, ψάχνουμε να βρούμε γιατί δεν είναι γεμάτα, ή τουλάχιστον γιατί είναι άδεια, μάλλον, τα εστιατόρια. Δηλαδή, λίγο λογική, ρε παιδιά, δεν το καταλαβαίνουμε γιατί. Και επαναλαμβάνω, καταλαβαίνω και το κόστος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, αλλά να με συγχωρείτε, αν εμένα μου πεις θα πας διακοπές μία εβδομάδα ή θα πας τρεις μέρες για να και θα βγαίνεις κάθε μέρα να τρως στην ταβέρνα, θα προτιμήσω να πάω μία εβδομάδα διακοπές, να τρώω από το σούπερ μάρκετ, να παίρνω δηλαδή πράγματα από το σούπερ μάρκετ και να βγω δύο φορές μόνο να φάω στην ταβέρνα. Να με συγχωρείτε, αλλά... Καλημέρα στο Βαγγέλη το Μαμάκο. Καλημέρα, πιλότε, λέει για κάποιους το ότι οι καθρέπτες δεν φτηνούν. Είναι πολύ τυχεροί. Πολύ διθενιά, αδερφέ, λέει. Σ' αγαπάμε γιατί είσαι από τους λίγους αυθεντικούς που έχουν μείνει. Την καλημέρα μας από τα γραφεία της ΟΣΥ. Τη δική μου καλημέρα σε όλα τα αδέρφια εκεί που υπάρχουν. Σε όλες τις κορώνες και όχι μόνο. Νικόλαος Κόκαλης. Για το θέμα του ανθρώπου που κινδυνεύει να πεθάνει με το πηγαίνοντας στην Τουρκία να κάνει εμφυτεύματα, να βάλει εμφυτεύματα στα δόντια. Ο Ελληνοκαναδός λέει θέλει να πεθάνει φθηνά. Είναι σαν να λέμε όλα άλλα να σου βάλω άλλο κεφάλι, κάτι παρόμοιο. Ο Φώτης Καλημεριούδια από Καβάλα θέλει να μας πει, λέει ο γιατρός, ότι εδώ στο Ελλαδιστάν είναι καλύτερα τα πράγματα. Ξέρεις τι γίνεται, χαμός. Μα το επισήμανα ότι υπάρχουν και Έλληνες κακοί επαγγελματίες. Αλλά δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο ανάλογο. Έχεις ακούσει εσύ? Όχι. Η Μαριάννα λέει: οι οικονομικές τιμές είναι παγίδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιούνται γνήσια και ποιοτικά υλικά. Δυστυχώς οι καταναλωτές πέφτουν θύματα λόγω τιμών. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πας εσύ να κάνεις μια ιατρική πράξη, έτσι, η οποία δεν έχει να κάνει με χειρουργία, ξέρω εγώ, βασικά, ξέρω, καλοπισμό. Και αντί να σου βάλουν υαλουρονικό πρώτης, ξέρω εγώ, σου βάζουν υαλουρονικό το οποίο αντί να μπει στον πρόσωπο μπαίνει υαλουρονικό που βάζουν στον ποπό. Ναι, έχουν συμβεί και αυτά. Όπως το ακούτε. Όπως το ακούτε. Υαλουρονικό στο πρόσωπο, το οποίο δεν προορίζεται κανονικά για το πρόσωπο. Μην πω τίποτα άλλο τώρα. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Εν καιρό. Λοιπόν, τέτοια πράγματα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και για να έτσι ικανοποιήσουμε και το φίλο μας τον Αργύρη τον Καλαμαρά, θα ακούσουμε Dolly Parton, έτσι, γιατί την αγαπούσαμε ιδιαίτερα και ήταν τα αγαπημένα τραγούδια το συγκεκριμένο. Working 9 to 5. Πού τέτοια τύχη, από τα ξημερώματα δουλεύουμε εμείς.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τις επόμενες ημέρες θα κλειδώσει το σύνολο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα αφορούν συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μεσαία τάξη αγρότες, αλλά και επιχειρήσεις για τις οποίες έχει σχεδιαστεί περαιτέρω μείωση της φορολογίας, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα έχει όφελος και για τις αποδοχές των εργαζομένων. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τα αυριανά εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης, όπου θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές της πρώτης και δεύτερης Θεσσαλονίκης και τους υποψήφιους βουλευτές της δύο περιφέρειες που έχει ανακοινωθεί η υποψηφιότητά τους. Παρεμβάσεις εξετάζει η κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από τη μεγάλη άνοδο στη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μελετά μεταξύ άλλων επιδότηση της κιλοβατόρας, ενίσχυση μέσω παρόχων, νέο ρεύμα PAS και πιθανή μεταφορά καταναλωτών σε σταθερά μπλε τιμολόγια. Ο σχεδιασμός της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου δεν θα μεταβληθεί και το έργο θα προχωρήσει, ξεκαθαρίζει η ελληνική κυβέρνηση μετά τις αιτιάσεις της Άγκυρας ότι θα πρέπει να ενημερωθεί και να ανάψει το πράσινο φως πριν από την επανέναρξη των ερευνών. Την ίδια ώρα στη γείτονα, στο προσκήνιο, επανέρχονται πληροφορίες περί πιθανότητας ψήφισης τον ερχόμενο Οκτώβριο του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, αναμένεται στην Αθήνα η Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άλισον Χούκερ, θα συναντηθεί με την Υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου εν ώψη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ το φθινόπωρο. Παράλληλα, θα προετοιμάσει και την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Μένει την πυρκαγιά στον Ταμάρι κοντά στον άσταθμο της Σαλαμίνας. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Βιωτία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, υψηλός ο κίνδυνος στην Αττική. Έντονη ζέστη και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από αύριο ενισχύονται οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από την Κυριακή. Ένας 27χρονος έχασε τη ζωή του και μια 29χρονη τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνή στο ύψος της οδού και Ακροπός. Η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γεωταχή. Εκρηστική επίθεση στα ξημερώματα σε εν λειτουργία καφετέρια στην πλατεία Αγίου Νικολάου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο από τους εργαζόμενους. Στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας παραμένει εδώ και μια εβδομάδα ισορρός 60χρονης γυναίκας που βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης σε υπόγειο διαμέρισμα της πόλης. Από τις πρώτες εκτιμήσεις προκύπτει ότι η γυναίκα είχε πεθάνει εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά δεν την είχε αναζητήσει κάποιος. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός της οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 13 παιδιά, στην πλειονότητά τους νεογνά, έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε στη μευτική και γυναικολογική πτέρυγα του μεγαλύτερου νοσοκομείου της πρωτεύουσας του Πακιστάν. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο της Manchester United, το 20χρονος κεντρικός αμυντικός της Στουτγκάρδης, Φιν Γιέλτς. Η Άστον Βίλα κατέθεσε πρόταση στην Crystal Palace για την απόκτηση του Ζαν Φιλίπ Ματετά. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Τηλέμαχο Σαντορινέο.

0: 8 λεπτά μετά τις 9, παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, καλημέρα αδέρφια μου. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, στη σωστή συχνότητα είστε. 90,1. Και ζούμε μια πολύ πολύ περίεργη εποχή που έχει τα ζητήματα που προκύπτουν, όπως αυτά που αναλύσαμε νωρίτερα με τα εμφυτεύματα και τον ιατρικό τουρισμό, αλλά υπάρχουν και κάποια τεχνολογικά επιτεύγματα που μας θέτουν μπροστά σε πολλαπλά και διλήμματα και εξελίξεις τις οποίες δεν μπορούμε να καθορίσουμε και σε νομοθετικές ρυθμίσεις που θα πρέπει να έρθουν και σε φοβερές δυνατότητες που μπορεί να έχει κάποιος πλέον. Γενικά ζούμε μια πολύ, θα έλεγα, εποχή ανατροπών, μεγάλων ανατροπών που έρχονται. Με τι θα ασχοληθούμε? Θα ασχοληθούμε, φίλοι μου, με το γεγονός ότι τραγούδια πλέον που δημιουργούνται από την νοημοσύνη γίνονται επιτυχίες. Πραγματικά πρόκειται για κομμάτια, μουσικά κομμάτια που αξίζουν να τα ακούσεις. Και αυτό, όλο αυτό μας βάζει μπροστά σε νέα δεδομένα, σε μια έλλειψη ανθρώπινης δημιουργίας. Μας θέτει μπροστά στο τι όρους θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες οι συγκεκριμένες, τι άδειες χρήσης θα έχουν, πνευματικά δικαιώματα, νομικά προβλήματα, πολλά στοιχεία τέτοια. Μαζί μας ο Δόκτωρ Νίκος Αρούκατος, καθηγητής στο Μητροπολιτικό Κολέγιο στο Τμήμα Πληροφορικής, επικεφαλής επιθεωρητής ISO 28001 στην ασφάλεια των πληροφοριών, και είναι μαζί μας για ακόμη μια φορά. Το συμβουλευόμαστε για τέτοια θέματα. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, τηλέμαχε. Καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καταρχάς να πω ότι είσαι και εσύ ο ίδιος με έναν τρόπο δημιουργός ενός τραγουδιού μέσα από αυτές τις πλατφόρμες. Και μάλιστα πόσα hit έχει κάνει το συγκεκριμένο τραγούδι?
1: Γύρω σε 70.000.
0: 70.000. Έτσι, ένα τραγούδι το οποίο ασχολήθηκες εσύ. Πόση ώρα, ας πούμε, έκατσες και ασχολήθηκες?
1: Κοίταξε να δεις, το συγκεκριμένο έχει φτιαχτεί υβριδικά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει φτιαχτεί παραδοσιακά, έχουν φτιαχτεί παραδοσιακά στίχη και μουσική, και απλώς έχει γίνει η ενορχήστρωση και η φωνή είναι AI.
0: Μάλιστα. Το οποίο βέβαια το είχαμε ακούσει εδώ από την πρωινή πτήση, ήταν άψογο, άριστο, δηλαδή πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Τώρα έρχομαι να το συζητήσουμε και να το ανοίξουμε περαιτέρω το θέμα, γιατί έχουμε ένα remake του Like a Prayer της Madonna, από έναν Αυστραλό δημιουργό, DJ, ο οποίος τέλος πάντων με έναν τρόπο και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης έφτιαξε ένα remake αυτού της φοβερής επιτυχίας της Madonna, της διαχρονικής, το οποίο σάρωσε. Έχει κάνει 70 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος, 70 εκατομμύρια streaming rate. Και επίσης έχει βρεθεί στην πρώτη θέση των charts εδώ και μέρες, στην Αυστραλία τουλάχιστον. Και θα ήθελα έτσι να πούμε περισσότερα για αυτό, Νίκο Αρούκατε.
1: Ωραία. Καταρχήν να πούμε ότι η δημιουργία μουσικής με AI έχουμε διάφορες κατηγορίες. Καταρχήν έχουμε όταν γίνεται εξολοκλήρου δημιουργία από το AI, δηλαδή βάζουμε κάποιες εντολές σε συγκεκριμένες πλατφόρμες AI που είναι για παραγωγή μουσικής. Και αυτές, με βάση αυτές τις εντολές, το AI παράγει και στίχους και μουσική. Και φυσικά η φωνή είναι και αυτή η AI.
0: Ναι. Τώρα αυτό πώς δημιουργείται, Νίκο Αρουκάτε, πώς δημιουργείται αυτό, δηλαδή?
1: Ναι. Ωραία, εδώ είναι λίγο και το θέμα με το οποίο έχουμε και με τα πνευματικά δικαιώματα. Οι πλατφόρμες αυτές ουσιαστικά τι κάνουν? Έχουν πάρει εκατομμύρια τραγούδια κανονικών καλλιτεχνών και έχουν εκπαιδεύσει έτσι τις μηχανές, με αποτέλεσμα αυτές μετά, βασιζόμενοι σε κάποια μουσικά μοτίβα να δημιουργούν τα τραγούδια.
0: Έχουν βρει λοιπόν, βρίσκουν και το συστατικό της επιτυχίας, γιατί ένα τραγούδι γίνεται επιτυχία μέσα από τις επαναλήψεις και από τα χιλιάδες τραγούδια και τις συγκρίσεις που κάνουν με την τεράστια υπολογιστική τους δυνατότητα, έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν μια επιτυχία εύκολα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θα σου πω τώρα κάτι ότι παραδείγματος χάρη στην ελληνική γλώσσα, τώρα στοιχουργικά δεν τα πάει και τόσο καλά. στα αγγλικά είναι καλύτερο. Αυτό όμως τώρα που ανέφερες εσύ είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Δηλαδή?
1: Γιατί εκεί πλέον έχουμε εμπλοκή μεγάλη πνευματικών δικαιωμάτων, γιατί κάποιος παίρνει ένα ήδη γνωστό έργο.
0: Νίκο μου, κάτσε να το ακούσουμε. Να τα ακούσουμε λίγο για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Like a Prayer της Madonna, remake με τεχνητή νοημοσύνη.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
6: στέκει. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Πριν μερικές μέρες δηλαδή, έγινε και μια δικαστική διαμάχη μεταξύ μιας πλατφόρμας η οποία παράγει περιεχόμενο μουσικό και του γερμανικού δημοσίου, όπου το γερμανικό δημόσιο κέρδισε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εκεί πάλι είναι το κομμάτι αυτό που σου είπα, δηλαδή ζητάνε από τις πλατφόρμες και πλέον τις υποχρεώνουν να υπάρχει διαφάνεια με ποια μουσικά κομμάτια εκπαιδεύουν τις πλατφόρμες. Και επίσης να υπάρχει δυνατότητα από τους καλλιτέχνες να ζητάνε να μην χρησιμοποιούνται τα μουσικά τους κομμάτια για να εκπαιδεύονται οι πλατφόρμες αυτές.
11: Νίκο μου, Νίκο Αρουκάτε, πώς μπορούν να εντοπιστούν οι AI τραγούδια? Δηλαδή, μπορεί κάποιος να φτιάξει ένα AI τραγούδι και να το πλασάρει ότι είναι δικό του δημιούργημα εξ ολοκλήρου? Υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού, όπως υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού μιας εργασίας την οποία έχει κάνει τεχνητή νοημοσύνη σε ένα πανεπιστημιακό διαγωνισμό, ας πούμε? Το λέω για την ακαδημαϊκή σου τώρα και με την ακαδημαϊκή σου γνώση και ιδιότητα.
10: Ναι, λοιπόν, κοίταξε να δεις, είναι ένα πρόβλημα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Ειδικά αυτό το θέμα με τις εργασίες που είπες. Θα σου πω την αλήθεια ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες να φτιαχτούν εργαλεία. Θα σου πω ότι στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχει αποτελεσματικό εργαλείο που να εντοπίσει μια εργασία ενός φοιτητή. Δηλαδή θα πρέπει να βρεις κάποιο τρόπο να το τεκμηριώσεις. Αυτό το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και το που ελέγχουμε εμείς στο Πανεπιστήμιο, το μόνο είναι το θέμα της λογοκλοπής. Δηλαδή αν υπάρχουν κομμάτια μέσα που φοιτητής θα έχει πάρει εξ ολοκλήρου από άλλες εργασίες. Το κομμάτι τώρα, αν το περιεχόμενο κατασκευαστεί με AI, αυτό να σου πω την αλήθεια, τη λέμε, είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολο. Και ποιος είναι ο λόγος? Ότι πολλές πλατφόρμες που προσπάθησαν να το κάνουν αυτό δίνανε πάρα πολλά ασφαλμένα αποτελέσματα. Δηλαδή, ακόμα και μια εργασία που μπορεί κάποιος όντως να την είχε φτιάξει, να την έβγαζε ότι είναι δημιούργημα AI. Οπότε πλέον και εμείς στο Πανεπιστήμιο έχουμε σταματήσει να κάνουμε τέτοιους ελέγχους. Αυτό που κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, γιατί να ξέρεις είναι πολύ διαδεδομένο, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εντάξει, σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, είναι να βάζεις πρόσθετες, παραδείγματος χάρη προφορικές εκτάσεις πάνω στην εργασία, έτσι ώστε να μπορείς να καταλάβεις αν ο φοιτητής έχει εργαστεί πάνω στην εργασία. Γιατί κοίταξε να δεις, αυτό που μας νοιάζει τελικά είναι αυτό. Αν δηλαδή υπάρχει γνώση μέσα από αυτό, αν ο φοιτητής έχει δουλέψει πάνω σε αυτό. Οπότε να ξεκαθαρίσουμε ότι η χρήση των εργαλείων AI δεν πρέπει τώρα να διώκεται σε καμία περίπτωση. Απλώς να μην γίνεται αποκλειστική χρήση και ο άλλος δεν έχει κοπιάσει για το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Αλλιώς το να κάνεις χρήση AI και το οποίο να σε βοηθήσει και σε μια εργασία αλλά και στην καθημερινή σου δουλειά δεν είναι, θα έλεγα, κολάσιμο. Αυτό είναι σίγουρο και γι' αυτό φτιάχτηκαν αυτά τα εργαλεία. Τώρα στο κομμάτι της μουσικής υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή υπάρχουν αλγόριθμοι που μπορούν να εντοπίσουν, ειδικά στο κομμάτι της φωνής, σου λέγα τηλέμαχε, ότι είναι αποτέλεσμα AI. Τώρα στο κομμάτι τώρα της μουσικής και των στίχων, όπως καταλαβαίνεις, είναι και εκεί πάρα πολύ δύσκολο να το εντοπίσεις.
11: Ναι, ναι. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πρέπει να το προχωρήσουν, να προχωρήσει δηλαδή οι αρμόδιες αρχές να θεσπίσουν έναν τρόπο να υπάρξει, γιατί τουλάχιστον να γνωρίζουμε ότι πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη, ένα αποτέλεσμα το τεχνητής νοημοσύνης, τουλάχιστον αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δούμε πολλά στο μέλλον δηλαδή, τα οποία θα προβληματίσουν και θα μας φέρουν, δεν ξέρω και εγώ σε τι καταστάσεις και που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να προβλέψουμε πράγματα που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη και αυτό που έρχεται πλέον. Και εδώ μιλώ σε ένα γενικότερο επίπεδο, έτσι, όχι μόνο για τη μουσική.
10: Ναι, γιατί δεν έχουμε μόνο τη μουσική, έχουμε και τα φαινόμενα των fake video και όλα αυτά, τα οποία είναι και πολύ επικίνδυνα κιόλα. Γιατί το ξέρεις, το έχουμε αναλύσει πολλές φορές.
11: Για φαντάζομαι τώρα τον ιδανικό, ας πούμε, ραδιοφωνικό παραγωγό. Θα έχει κάτσει, θα έχει πάρει όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, θα τα έχει πάρει όλα τους τα καλά, τεχνητά, και θα συμπήξει, θα βγάλει μια ιδανική φωνή, μια ιδανική παρουσία. Θα αντικατασταθούμε όλοι τελικά στο τέλος, έτσι όπως πάει το πράγμα.
10: Να πω μόνο λίγο ένα τελευταίο. Τα κοινωνικά δίκτυα το τελευταίο καιρό έχουν βάλει αλγόριθμους εντοπισμού περιεχομένου AI και έτσι σε πολλές δημοσίευσεις, ας πούμε ανεβάσεις με φωτογραφία στο Facebook με AI, γράφει από κάτω ότι είναι αποτέλεσμα χρήση εργαλείων AI.
11: Ναι, ναι.
10: Εντάξει, αυτό είναι ένα βήμα, ιδίως για τα, εγώ θα έλεγα πιο πολύ για τα fake video και τις ομιλίες και όλα αυτά που μας ταλαιπωρούν και υπάρχει κίνδυνος και εξαπάτησης και εξαπάτηση όχι μόνο για οικονομικό όφελος, αλλά γενικά εξαπάτηση του κοινού. Οπότε θα έλεγα ότι αυτό τουλάχιστον είναι σε καλό δρόμο, απλώς θα πρέπει να μάθουμε να
11: δούμε. Καλά, δεν το εξαρτούμε τώρα το θέμα, Νίκο μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή ούτε καν για τη μουσική, δηλαδή μία παράμετρο πήραμε, δεν έχουμε. Θα τα ξαναπούμε όμως σύντομα πάλι.
10: Για να μιλήσουμε.
11: Σε ευχαριστώ πολύ. Νίκος Αρούκατος, καθηγητής στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στο Τμήμα Πληροφορικής, επικεφαλής, επιθεωρητής ISO 28001, στην ασφάλεια των πληροφοριών. Και ακούμε τη Μαντόνα σε αυτό της τεχνητής νοημοσύνης, το remake, έτσι, με το οποίο έχει βγάλει πολλά λεφτά και η Μαντόνα πλέον.

0: Η αλήθεια είναι ότι όσο είναι το καλοκαίρι, τραγούδια αυτού του στυλ. Όχι τη Μαντόνα με τεχνητή νοημοσύνη που ακούσαμε νωρίτερα, το remake. Αλλά αυτά που έχουν να κάνουν με το διαχρονικό ταξίδι, το βουαγιάς βουαγιάς που ακούμε τώρα. Είναι αζορτή, θα έλεγα, με την κατάσταση. Σίγουρα δεν ταιριάζουν πολύ με το θέμα που θα ασχοληθούμε τώρα και έχει να κάνει με τα κουνούπια. Λοιπόν, οι προϊστορικοί άνθρωποι κινδύνευαν από τα μαμούθ που λέγαμε πριν. Αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα, ο νέος άνθρωπος, εκτός από τις διάφορες ασθένειες κτλ., κινδυνεύει και από τα κουνούπια, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, σε μεγάλη έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Αττική. Με κρούσματα να καταγράφονται σε ολόνα και περισσότερους δήμους, ενώ την ίδια ώρα οι ειδικοί βλέπουν κορύφωση τώρα, στα τέλη του Αυγούστου και διάρκεια έως τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου ίσως. Ανάμεσα στους δήμους που έτσι βρίσκονται σε μια εγρήγορση είναι η Φιλοθέη, το Ψυχικό, ο Παπάγου, ο Χολαργός, αλλά και η Κηφισιά. Άμεσα ήταν η ενεργοποίηση του Δήμου της Κηφισιάς. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Κηφισιάς, τον κύριο Βασίλη Ξυπολιτά. Πρέπει να πούμε ότι η αντίδραση όντως ήταν άμεση και έχουν ξεκινήσει ήδη ψεχάσμοι. Γιατί όμως ξεκίνησε αυτό έτσι εντατικά και στην Κηφισιά, κύριε Ξυπολιτά? Καλημέρα, Δημαρχέ, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ για τη σύνδεση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Υπάρχει μια αφορμή, έτσι, μια αιτία για όλο αυτό, για τους ψεχάσμους. Υπάρχει και ένα κρούσμα στην Κηφισιά, το οποίο το γνωρίζετε και γι' αυτό το λόγο έχετε την άμεση ενεργοποίηση και την τακτοποίηση του θέματος, όσο γίνεται πιο γρήγορα, έτσι, των ψεκασμών δηλαδή.
1: Είχαμε χθες, 25 του μηνός, τον πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα στον Δήμο της Κηφισιάς. Βέβαια αξίζει να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο κρούσμα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού διατηρεί σπίτι σε άλλο σημείο της Αττικής, καλοκαιρινή κατοικία. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι και σίγουρο ότι ήταν από εδώ το κρούσμα. Βέβαια δεν παίζει καμία σημασία, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, σε αυτό. Mm-hmm. Και προχωρήσαμε σε έκτακτους μαζί με την περιφέρεια και τον κύριο Νίκο Χαρδαλιά. Mm-hmm. Έκτακτες μειοκτονίες. Αλλά η αλήθεια είναι ψεκασμούς. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτός ήταν ο 10ος ψεκασμός.
0: Α, έχετε ξεκινήσει προληπτικά, λοιπόν, δηλαδή πριν υπάρξει η έξαρση του ιού του Δυτικού?
1: Έχουμε ξεκινήσει από αρχές Απριλίου, mm-hmm, με βάση τις οδηγίες της περιφέρειας και η περιφέρεια και ο Δήμος σε παράλληλους ψεκασμούς. Και εκτιμώ ότι δεν θα γίνεται βέβαια μόνο στο Δήμο Κηφισιάς αυτό, αλλά και σε άλλους Δήμους, έτσι ώστε να προλάβουμε το φαινόμενο, το οποίο δεν είναι η πρώτη χρονιά που παρουσιάζεται. Υπάρχει μια έξαρση φέτος λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αλλά οι χθεσινοί ψεκασμοί ήταν οι 10 που γίνανε στο Δήμο Κηφισιάς.
0: Και είναι και εκτεταμένοι, κύριε Ξυπολιτά, έτσι. Δηλαδή δεν είναι σε ένα σημείο μόνο. Είναι, γιατί από ό,τι διάβασα, σε φρεάτια, και δεν έχετε 10 και 20 φρεάτια, μιλάμε για χιλιάδες σημεία.
1: Γίνεται σε χιλιάδες σημεία σε όλη την πόλη. Παρά τα αυτά, δεν είναι μόνο οι δημόσιοι χώροι οι οποίοι χρειάζονται ψεκασμούς.
0: Πρέπει και η πρωτοβουλία,
1: έτσι. Κυρίως οι ιδιωτικοί χώροι που έχουν ανάγκη ψεκασμών.
0: Δηλαδή, στον κήπο μας τώρα πρέπει να πάμε, και αυτό είναι και το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε, εσείς δηλαδή, ότι παιδιά, στον κήπο μας ας φροντίσουμε να κάνουμε και εμείς αυτό που πρέπει, έτσι. Γιατί τα κουνούπια τελικά θα μείνουν στον κήπο και θα φάνε και εμάς τους ίδιους. Εμάς θα τσιμπήσουν, έτσι.
1: Ακριβώς, δηλαδή και ένα μικρό κυπάκι λίγων τετραγωνικών ή μια γλάστρα που έχει νερό, φυσικά και μπορεί να έχει, να τύχει και να εκολαφθεί ένα κουνούπι με το ιό του.
0: Να σημειώσω αυτό που είπατε, πολύ σημαντικό, ότι το ότι υπάρχει, ας πούμε, ένα κρούσμα στην Κηφισιά ενός πολίτη, ένας δημότης Κηφισιάς που έχει σπίτι στην Κηφισιά, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μετακινήθηκε και να πήγε, ξέρω, να πιει ένα καφέ στην παραλία και να το τσίμπησε εκεί το κουνούπι και να προσβλήθηκε εκεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και γι' αυτό έχει λίγη σημασία.
1: Ξεκινώντας ότι όλοι οι Έλληνες είμαστε σε διακοπές και κάπου έχουμε πάει, είτε στο χωριό είτε κάπου αλλού, σε όλη την χώρα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δηλαδή, ναι, αλλά πράγματι πρέπει κάπως να καταγράφονται αντικειμενικά και στατιστικά αυτά τα στοιχεία. Και καλώς έτσι αποδίδεται. Βέβαια, να πούμε ότι έχουν ξεπεράσει τα 250 κρούσματα στην Ελλάδα.
0: Ναι, καταγεγραμμένα.
1: Ναι, και πάνω από 170 νομίζω στην Αττική. Δηλαδή, όμορφοι δήμοι της Κηφισιάς έχουν 5, 6, 7, 8. Στην περίπτωση του δικού μας δήμου δόθηκε μεγαλύτερη επικοινωνία, πιθανότητα γιατί συνέπεσε με πολλούς ψεκασμούς και να υπήρχε έτσι εικόνα πιο εύκολη για τα μέσα.
0: Και έχουμε και την κακή είδηση, γιατί ξέρω πολύ καλά, ξέρετε ότι και εγώ είμαι έτσι κάτοικος της πόλης από μικρό παιδί από την Κηφισιά, είμαι και δημότης της Κηφισιάς, ότι είχαμε και την απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα, πιθανής Κηφισιώτης, στο πρώτο λύκειο Κηφισιάς, νομίζω και εσείς στο πρώτο ήσασταν, στο πρώτο φοιτήσατε ή στο δεύτερο.
1: Μακρινή μου συγγενής, θεία, ήταν δασκάλα, στο καθηγήτρια στο πρώτο. Αλλά ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν προσωπικός μου φίλος και νομίζω ότι όλη η πόλη της Κηφισιάς είναι σε μεγάλη στεναχώρια λόγω της απώλειας. Γιατί το γνωρίζαμε και προσωπικά, αλλά και δέσει μέσα από το
0: κατοικητικό. Ο Ντίμης ήταν από τα καλύτερα παιδιά της Κηφισιάς, όντως.
1: Έτσι, ακριβώς. Και ταλαιπωρήθηκε 2 χρόνια στο νοσοκομείο.
0: Σωστά. Να στείλουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια, στην οικογένεια τους ανθρώπους για την απώλεια αυτή και όλους δηλαδή τους Κηφισιώτες που τον είχαν στην καρδιά τους. Δήμαρχε, να σας πω και χρόνια πολλά γιατί είχατε γενέθλια. Ευχαριστώ πολύ για τη ραδιοφωνική επαφή που είχαμε.
1: Ευχαριστώ θα τα ξαναπούμε. Πολύ για τη σύνδεση, στη διάθεσή σας ό,τι χρειαστείτε. Ευχαριστώ.
0: Πολύχρονος. Πόσα κλείσατε?
1: 45.
0: Νεότατος, δηλαδή προϊονίζονται και άλλες θητείες, λέει, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έχουμε πολλά πράγματα.
0: Στο Δήμο και όχι μόνο, ίσως. Ναι, έγινε.
1: Ας μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ο Δήμος είναι πιο σημαντικός.
0: Χαίρομαι που το τοποθετείτε έτσι. Καλημέρα, καλημέρα, Δημάρχε.
1: Καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ για τη σύνδεση.

Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και για το θέμα της AI μουσικής, τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή μουσική που έχει γίνει από τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά και άλλα θέματα. Ο Νίκος από την Πάτρα λέει για τους συνταξιούχους, λέει τη λέμα καλημέρα, το βλέπεις δίκαιο ότι θα δώσει η κυβέρνηση 300 ευρώ σε συνταξιούχους άνω των 65, κάτω των 65 χρόνων υπάρχουν 470.000 συνταξιούχοι. Απορώ πότε θα σταματήσουν οι αδικίες και οι διακρίσεις σε βάρος των συνταξιούχων. Καλή συνέχεια, υπομονή, ζέστη είναι, θα περάσει. Νίκο μου, εγώ βλέπω, καταρχάς συνταξιούχοι θα έπρεπε να είναι ένα ενιαίο σώμα. Θα έπρεπε να υπάρχουν συγκεκριμένα δηλαδή μέτρα τα οποία θεωρώ ότι θα έπρεπε να αφορούν άπαντες. Τώρα, όμως δεν έχουμε ακούσει, δηλαδή δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θα γίνει. Κάτσε να δούμε, να δούμε τις εξαγγελίες και μετά τις κρίνουμε. Να δούμε τι ακριβώς θα υποθεί, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι θα δοθούν και σε άλλους. Δηλαδή σε όλο το φάσμα των, και τις ηλικίες των συνταξιούχων και τις κατηγορίες. Όλοι θα πάρουν από κάτι δηλαδή. Α, το δούμε λίγο. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Αργύρης λέει, μην πάμε μακριά για το θέμα, λέει, της AI και της μουσικής. Αν σκεφτούμε το Παπαούτε. Το Παπαούτε, αυτό είναι τραγουδάκι το Παπαούτε. Το έχεις ακούσει, το έχουμε. Για να το θυμηθούμε κιόλας. Επίσης λέει ότι μου θυμίζει, λέει, λίγο Σελίν Διόν αυτή η συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο remake. Μάλιστα. Αυτό είναι το συγκεκριμένο, το Παπαούτε, έτσι που μας έλεγε. Επίσης να πω καλημέρα στον Φανάση. Ο κύριος Ελευθέριος Ζαμάνης, έμπορος, υπογράφει έμπορος από την Αθήνα. Βλέπω με έκπληξη, λέω, ότι περνάνε στον Ντούκο υπόθεση πλαστογραφίες που γραφούν στο Όριο Πάγο από την Λατινοπούλου. Και άλλη υπόθεση με τα μαύρα που μάζευε κάθε μήνα σημερινός βουλευτής Ελληνικής Λύσης. Μάθαμε ότι ήταν και υπότροπο σε άλλη στην προηγούμενη δουλειά, τον προσέλαβε κυρία Λατινοπούλου, γιατί τόσο το Ντούκο αυτά. Ψάχνουν, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία συνοδοιπόρους, συνεργάτες μετά τις εκλογές, για το γίνονται όλα αυτά. Τι να σου πω τώρα, εντάξει, τοποθέτησή σου, αγαπητέ φίλε, εφόσον την υπογράφεις και υπόνομα, με ό,τι να ανέφερα. Λοιπόν, μια ιδιαίτερη καλημέρα. Ιδιαίτερη καλημέρα στο Γήθιο. Λέει ο Ανδρέας Σπυρόπουλος. Συνεχίζουμε, λέει, ο Αύγουστος, λέει, πρέπει να έχει 62 μέρες και όχι 31. Νομίζω, λέει, θα συμφωνήσουν όλοι μαζί μου. Καλημέρα, αδέρφια. Και άσε τώρα να σου πω κάτι. Εγώ θα ήθελα να είχα 62 μέρες ο Αύγουστος, μέρες και νύχτες, για να πηγαίνω να τρώω στην Τρέβα, στην ταβέρνα εκεί του φίλου μου, του Ανδρέα και της Γωγός, της Φιλιπάκου. Να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, μιλάμε τώρα. Χαμός γίνεται εκεί. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Μου στέλνει και φωτογραφίες. Εντάξει, τώρα να. Εσύ, Χριστίνα, είναι άδικο τώρα αυτό το πράγμα τώρα. Φωτογραφία δεν τρώγεται, ρε Ανδρέα. Συγγνώμη, δηλαδή. Μα στέλνει φωτογραφία τώρα από φιλέτο. Το οποίο το έχει το σοτάρι, το έχει γαρνίρι με διάφορα καλούδια εκεί. Με τοπικά μανιάτικα φαγητά. Δηλαδή ούτε παπά, ούτε τι παπά, ούτε. Δηλαδή ούτε τίποτα, ας πούμε. Κάτι, ρε φίλε, κάτι. Δεν ξέρω, δεν έχει τέλος το να έρθει κάτι από μάνη, ας πούμε, να έρθει από Γήθιο κάτι. Από την Τρέβα εκεί, έτσι. Δεν μπορεί να μην υπάρχει, ρε Ανδρέα. Δηλαδή δεν μπορεί να μας στείλει μόνο φωτογραφίες εσύ και εγώ. Δηλαδή εδώ, αν δεις το στούντιο, επικρατεί αυτό που σου λέω τώρα. Μια δυσαρέσκεια. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή δύναμη, εύχομαι. Να είστε καλά. Ο φίλος μας ο Σάκης, χαίρομαι ιδιαίτερα, λέει, που αναφέρθηκε στο θέμα των Τούρκων. Οι Τούρκοι προσπαθούν να πουλήσουν διάφορα προϊόντα και παράλληλα να τα περιτυλίξουν με τουριστικό προϊόν. Ιατρικό τουρισμό, θα το έλεγα. Ή κάτι που κινείται στον περίβολο, στην αυλή του ιατρικού τουρισμού, των ιατρικών πράξεων, των κανονικών. Και εμφυτεύσεις μαλλιών γίνονται στην Τουρκία και πολλά άλλα. Θα τα ανοίξουμε τα θέματα αυτά. Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα τώρα. Προσωπικά δεν θα το έκανα.
Δεν θα πήγαινα δηλαδή για μια ιατρική πράξη στην Τουρκία. Όχι ότι δεν έχουν γιατρούς εκεί, και εκεί οι γιατροί υπάρχουν βεβαίως και κάποιοι μπορεί να είναι και καλοί, έτσι. Απλά δεν μου αρέσει να δίνω τα λεφτά μου, ας πούμε, σε κάποιον ο οποίος σε μια χώρα η οποία με απειλεί τόσο ξεκάθαρα, προκαλώντας και τόσο μεγάλα και σημαντικά προβλήματα και στη δική μας, έτσι, στην κατάσταση, στις δικές μας ημέρες, έτσι όπως εξελίσσονται δηλαδή, με τις υπερφύαλες απαιτήσεις και προκλητικές ενέργειες του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος μας έχει απειλήσει ότι θα έρθει μια νύχα ξαφνικά, ότι έχουμε τα νησιά, ουσιαστικά τα μισά νησιά ανήκουν στην Τουρκία, ότι υπάρχει ένα γκρίζο Αιγαίο. Όλα αυτά τώρα, εντάξει, δεν με προδιαθέτουν να πάω στην Τουρκία να κάνω οτιδήποτε. Να το πω ξεκάθαρα, έτσι. Που θα ήθελα, έτσι, να πάω να επισκεφτώ την Αγία Σοφιά, δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν με προδιαθέτουν καλά. Τι να κάνω τώρα, δεν είναι λογικό. Πώς το βλέπεις εσύ, Χριστίνα, ξέρω εγώ.

Λοιπόν, διάλειμμα, έρθει η ώρα. Και επανερχόμαστε σε λίγο για να δούμε την αθλητική κίνηση της ημέρας. Θα είναι ο Αλέξανδρος Χριστάκος μαζί μας. Ήδη βλέπω και προθερμαίνεται, κυρίες και κύριοι, για να μπει δυναμικά και να βάλει γκολ από τα αποδυτήρια. Η Έρη Πανάγου σε λίγο μαζί σας για 3 ώρες.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr.
3: Κόσμος 938.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
10: Σχολείο!
9: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
10: Σχολείο! Μουστάκας!
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού. Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
11: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
13: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
12: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
13: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
12: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
13: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
12: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
13: Γαρίδες Τζάμπο, 2-4, νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
12: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Διανίκ, μόνο 4,50 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσαν Κάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Κάσαν Κάρι και μόνο για επαγγελματίες.
11: Κάσαν Κάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Ακού Κόσμος 938.
14: Εδώ είμαστε πάντα. Έτσι.
15: Ο Μέγας Αλέξανδρος των σπορτ, του αθλητικού ρεπορτάζ.
14: Λοιπόν, καλημέρα και στα κρεατές.
15: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
14: Είναι μια μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ, τηλεμαχε η αποψινή. Έχει να δώσει την ρεβάνς με την Λεύκη Σόφιας για τα play-offs του Champions League. Στις 10 η ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, κατάμεστη όπως καταλαβαίνεις θα είναι. Εντάξει, η ζέστη είναι ένα θέμα έτσι και για τις δύο ομάδες, έτσι με αυτό το δημοκρασία που ακολουθούμε θα έχει ο καιρός, αλλά τέλος πάντων είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Το πρώτο μάτι έχει λήξει χωρίς σκόρ, οπότε όλα θα γίνουν στην Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ λοιπόν θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League, ένα εισιτήριο το οποίο οικονομικά, τη λέμε και από μόνο του, δίνει 18 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να κάνει τίποτα η ΑΕΚ, αν πάρει την πρόκληση. Θα υπάρξουν συν άλλα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα βέβαια με τη θέση και κάποια άλλα κριτήρια που έχει βάλει η UEFA, που αφορούν τα τηλεοπτικά της, το τηλεοπτικό της δικαίωμα και κάποια άλλα, το οποίο καταλαβαίνεις λοιπόν ότι μιλάμε για ένα παιχνίδι αξίας άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το διακύβωμα και για την, και για την ομάδα της Βουλγαρίας, όπου η διοίκησή της έχει τάξει, λέει, και 2 εκατομμύρια ευρώ στους παίκτες, ένα ιστορικό πριν για τη συγκεκριμένη ομάδα. Όπως καταλαβαίνεις, θα είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ο Μάρκο Νίκολης είπε εχθές στη συνέχεια τύπο ότι είναι σπουδαίο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Αν θυμάμαι καλά, η τελευταία φορά προσωπικά, δηλαδή η τελευταία φορά που εκπρέθηκε σε φάση ομίλων, γιατί δεν έχει παίξει τον όμιλο, όπως έχει αλλάξει το Champions League, ήταν το 2018-19, νομίζω, που δεν είχε πάρει και πόντο στα παιχνίδια, στα 6 παιχνίδια που είχε δώσει. Τώρα λοιπόν θέλει να γυρίσει, νιώθει έτοιμη, είναι έτοιμη, δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Σέρβος προπονητής που μίλησε και χθες στους παίκτες σου, όπως λένε και τα ρεπορτάζ, τους είπε ότι είναι ένα παιχνίδι δικό τους, να το ζήσουν, να πάρουν τη δύναμη του κόσμου και να ολοκληρώσουν αυτή την πορεία, δηλαδή να βρεθούν στη League Face Champions League. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν τα καταφέρει η ΑΕΚ να βρεθεί εκεί, έτσι θα συμμετέχει σε όμιλο σε αυτόν του Europa League, όπου συμμετέχει ήδη και ο Ολυμπιακός, όπου έχει προκριθεί ήδη λοιπόν και η Ερυθρόλευκη. Να περάσουμε λοιπόν στον Ολυμπιακό, ο οποίος επίσης παρουσιάζει τη δέμαχη πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα είπαμε και χθες, είναι πολύ ενεργοί οι Πειραιώτες στο μεταγραφικό παζάρι, γιατί ετοιμάζουν να κάνουν 4, ίσως και 5 μεταγραφές μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, θα έλεγα εγώ, όπου θα πρέπει να δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα στην UEFA για τους παίκτες που θα έχει διαθέσιμους για τη League Phase του Europa League. Στην παρούσα φάση, ο λόγος γίνεται για τον Ρούμπεν Βάργκας της Σεβίλης, ο εξτρέμ λοιπόν, ο Ελβετός εξτρέμ, με τον οποίο είναι πολύ κοντά στο να δώσει τα χέρια τόσο με την ομάδα του όσο και με τον ίδιο. Μια ακριβή περίπτωση, τηλέμαχη, η οποία συνολικά σε κόστος μπορεί να ξεπεράσει και τα 20 εκατομμύρια ευρώ για τον Ολυμπιακό, μαζί με το συμβόλαιο που να πάρει ο παίκτης και παίρνεται να έχει πει το νέο. Στις τελευταίες μέρες, στις τελευταίες ώρες θα έλεγα, έχουν μπει και άλλες ομάδες στο παιχνίδι, δηλαδή σφήνα που λέμε. Έτσι, είμαστε στις τελευταίες μέρες του μεταγραφού και καταλαβαίνεις ότι τέτοια θα υπάρχουν. Ο Ολυμπιακός θα τα προλάβει όλα αυτά και να τον κλείσει. Η άλλη περίπτωση είναι του Έντσον Άλβαρες, του Μεξικάνου Χαφ που ανήκει στην West Ham και υπάρχει ήδη μια πρόταση για τον δανεισμό του για έναν χρόνο. Το συζητά η αγγλική ομάδα. Σε αυτό το θέμα μπορεί να υπάρξει και κάποια νεότερα σήμερα. Να περάσουμε λίγο να πούμε και για το βόλεϊ. Έτσι, οι γυναίκες εχθές, όπως τα είπαμε, νίκησαν την Αυστρία με 3-1.

0: Ωστόσο όμως έχει κάνει, είναι μάλλον κοντά να κάνει μια πολύ δυνατή μεταγραφή για τον ίδιο, και αυτό αφορά τον Ογνιέν Ούγκρεσιτς, ένα ταλαντούχο μέσο επιθετικό που ανήκει στην Παρτιζάν. Λέγεται το κόστος να φτάσει στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής τον αναφέρω γιατί προορίζεται να καλύψει το κενό του Γιάννη Κωνσταντζέλια, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια να το καλύψει, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει πέσει πάνω σε αυτόν τον παίχτη, θεωρεί ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά που έκανε ο Ντέλιας, έτσι όπως τον λέμε, ο πρώην αρχηγός της ομάδας, και είναι αυτό το όνομα το πρώτο που βγαίνει σχετικά για τον αντικαταστάτη του Κωνσταντζέλια, και μάλλον βέβαια είναι και το τελευταίο γιατί είναι πολύ κοντά στο να τον κλείσει.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου, για το ρεπορτάζ. Τα λέμε και αύριο, την ίδια ώρα, όπως πάντα, στο ραντεβού μας. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και κάπου εδώ. Κάπου εδώ θα κατεβάσουμε τροχούς για να υποδεχτούμε την Έρη Πανάγου για 3 ώρες μαζί σας, η Έρη. Εκτάκτος. Την έχετε συνηθίσει πρωί, τώρα είναι λίγο. Την έχουμε αφήσει να κοιμηθεί λίγο παραπάνω, οπότε. Κουμαστείτε. 3 ώρες γεμάτες. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, τον Άγγελο των Ήχων, Χριστίνα Αγγελάκη, την Πανεωροτάτη, Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, την ύμφη του Ευωικού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, άρρωστη σήμερα, αλλά πάντα επί των επάλξεων, Κατερίνα Πλατή, τον απόλυτο γνώστη της μουσικής, αλλά και άξιο γευσηγνώστη, ξέρω τι λέω, Βασίλη Κρυμπά, που διάλεξε τα τραγούδια. Και από τον πολυλότο σας τηλέμαχος Σαντορινέ, ευχές μια πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Να πάνε όλα πρίμα, σας εύχομαι. Αν όμως κάτι στραβώσει στο δρόμο, αν κάτι σας στεναχωρήσει και σας προβληματίσει, τι θα κάνετε? Μια είναι η λύση. Με ηθικό ακμεότατο και το κεφάλι ψηλά, και τη λύση θα βρούμε και θα αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα, αδέρφια μου. Καλημέρα, αύριο 7 το πρωί, εδώ, Ρέιτσα. Καλημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα εποχή για το πολεμικό ναυτικό, καθώς αποκτά δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργκαμίνη, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η σχετική συμφωνία θα υπογραφεί την 3η, 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να είναι έτοιμη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και η δεύτερη στα μέσα του 2029. Παρεμβάσει στα τιμολόγια ρεύματος, αν συνεχιστεί η ανωδική πορεία στη χονδρεμπορική αγορά, εξετάζει η κυβέρνηση. Μεταξύ των σεναρίων είναι η επιστροφή στις επιδοτήσεις των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην ενεργειακή κρίση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Επίσης, ένα νέο Power Pass με εισοδηματικά κριτήρια ώστε να καλυφθεί μέρος της πρόσθετης επιβάρυνσης για τα νοικοκυριά. Παράλληλα, εξετάζει παράταση της επιδότησης στο ντίζελ λόγω των ισχυρών πιέσεων που δέχεται η αγορά καυσίμων. Στην τελική ευθεία, το σύνολο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα αφορούν συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μεσαία τάξη, αγρότες αλλά και επιχειρήσεις για τις οποίες έχει σχεδιαστεί περαιτέρω μείωση της φορολογίας, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα έχει όφελος και για τις αποδοχές των εργαζομένων. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τα αυριανά εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές της Α και Β Θεσσαλονίκης. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, αναμένεται στην Αθήνα η Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άλισαν Χούκερ, θα συναντηθεί με την Υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου εν ώψη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ το φθινόπωρο. Παράλληλα, θα προετοιμάσει και την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και υψηλός κίνδυνος στην Αττική. Έντονη ζέστη και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από αύριο ενισχύονται οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από την Κυριακή. Ένας 27χρονος έχασε τη ζωή του και μια 29χρονη τραυματίστηκε σε τροχαίο όπου σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος της οδού και Ακροπός. Η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιοταχή. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα σε εν λειτουργία καφετέρια στην πλατεία Αγίου Νικολάου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο από τους εργαζόμενους. Στο νεκροτομείο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Λάρισας παραμένει εδώ και μια εβδομάδα ισορρός 60χρονης γυναίκας που βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης σε υπόγειο διαμέρισμα της πόλης. Από τις πρώτες εκτιμήσεις προκύπτει ότι η γυναίκα είχε πεθάνει εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά δεν την είχε αναζητήσει κάποιος. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέτασε, ο θάνατός της οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας τραυματίας στη Ρωσία εξαιτίας επιδρομής της Ουκρανίας με ντρόουνς. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Εκλεύσκης Σόφιας για το Champions League, στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Τσέλια Σλόβαν Μπρατισλάβας, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ και Λιόν Φενέρμπαχτσε.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.

0: Θα κάνουμε παρεούλα για τρεις ολόκληρες ώρες. Μέχρι τη μία το μεσημέρι, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Λοιπόν, είναι μια ζεστή ημέρα. Έλα, δεν το πιστεύω. Και μαντέψτε, το Σαββατοκύριακο θα έχουμε 40. Για σας που είστε χειμωνάκηδες και νομίζετε ότι τελειώνει το καλοκαίρι. Στο 2-11-10-80-8-80, εκεί είναι η κυρία Ελένη Τάγκα. Δέχετε τις δικές σας καλημέρες. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα, να μας φτιάξετε τη διάθεση. Εγώ περιμένω τα δικά σας email. radio@parapolitika.gr.
1: Δυο σου χέρια εγώ κρατώ και ανεβαίνω.
0: Η Όλγα Καλατζή φροντίζει δημοσιογραφικά στην εκπομπή και σας έχει ετοιμάσει, σας έχουμε ετοιμάσει πολλά ωραία πράγματα.

Για αυτές τις όμορφες μουσικές υπεύθυνος είναι ο Βασίλης Κρυμπάς. Έχουμε πολύ όμορφα τραγούδια και σήμερα για να σας κρατήσουμε συντροφιά. Για εσάς που είστε στο δρόμο μετακινούμενοι, για εσάς που μπορεί να πηγαίνετε διακοπές, γιατί είναι και αρκετοί αυτοί που ξεκινούν τις διακοπές τους, για εσάς που μπήκατε σιγά σιγά έτσι προς την δουλειά, έτσι μπαίνουμε προς το χειμώνα, δεν θα πω, γιατί το σαραντάρι δεν είναι για χειμώνα, ούτε καν ως ευχή. Λοιπόν, η κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Έχουμε ελαφρώς αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και κατά διαστήματα έτσι έχουμε πυκνή κυκλοφορία στην Λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείων και ελαφρώς στην Κατεχάκη, αλλά σχετικά είναι σε καλή κατάσταση. Ακόμα βρίσκεις εύκολα να παρκάρεις.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι η παραμονή του Αγίου Φανουρίου. Σήμερα οι νοικοκυρές ετοιμάζουν την φανουρόπιτα με 7 ή 9 υλικά. Πρέπει να είναι μόνο ο αριθμός. Και τις πηγαίνουν στις εκκλησίες, έτσι, για τη συγχώρεση της μητέρας του Αγίου Φανουρίου. Έτσι θέλει η ιερά θρησκευτική παράδοση. Ο Άγιος Φανούριος, ο οποίος είναι ο Άγιος εκείνος που φανερώνει όλα αυτά που θέλουμε, τις προσδοκίες, έτσι, τα όνειρα, κάτι που μπορεί να έχει χαθεί. Η αλήθεια είναι ότι όταν βρίσκεσαι ιδιαίτερο στην επαρχία, και λέω στην επαρχία όχι γιατί δεν γιορτάζεται εδώ στην Αθήνα ή στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά στην επαρχία υπάρχει μια άλλη, έτσι, μια άλλη αίσθηση, ένα άλλο κλίμα, πιο κατανοητικό. Και είναι μια πολύ όμορφη διαδικασία με τις γυναίκες, με τους άνδρες που πηγαίνουν έτσι στην εκκλησία της Φανουρόπιτας. Ο ένας δοκιμάζει, παίρνει του άλλου κτλ. Εντάξει, είναι και αυτό μέρος της παράδοσής μας. Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα, διότι σας έχουμε ετοιμάσει πολλά και ωραία θέματα στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Απογευματινή. 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Νέα ενίσχυση κατά 4%, καθιέρωση 4 κλιμακίων στην εισφορά αλληλεγγύης, με κατάργηση της προσαύξησης για όσους εργάζονται, διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας. Φάκελος φοιτητική στέγη, συν 7 έως 9% μέσα σε ένα χρόνο τα σπίτια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξέφυγαν τα μισθώματα σε Πειραιά και Δυτικά Προάστια. 70 έως 75% πάνω οι τιμές στα μικρά διαμερίσματα από το 2017. Ελληνικό FBI, μέσα σε 2 χρόνια εξαρθρώθηκαν 270 εγκληματικές ομάδες. Μιχάλης Χρυσοκοΐδης, έχουν γίνει 2.000 συλλήψεις, ενώ περισσότερα από 700 άτομα έχουν προφυλακιστεί. Έρευνα αγορά στα σπίτια στην Αντίπαρο ακριβότερα από τις Μυκόνου, μποφόρ αυξήσεων στα ελληνικά νησιά, αναλυτικοί πίνακες με τις τιμές σε Αιγαίο και Ιόνιο. Προσωπικός βοηθός για ΑΜΕΑ με μηνιαίο μισθός 1.939 ευρώ, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων. Επιχείρηση Βόρεια Ελλάδα με στόχο τους δυσαρεστημένους, ο Μητσοτάκης στη Μακεδονία, η Ουάσιγκτον στην Αθήνα για συνομιλίες. Yeah, 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών την 1η του Σεπτέμβρη. Τι αλλάζει στα σχολεία τη νέα χρονιά, ξαναπαίρνουν την άδεια τα 3 μη κρατικά ΑΕΗ. Η εφημερίδα Καθημερινή στο πρώτο σέλιδό της έχει βασικό τίτλο «Λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία». Το θέμα της υπογεννητικότητας, λοιπόν, έντονες επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Συνολικά, περί τους 21.000 συμμαθητές έχασαν.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, ακριβά για τους Έλληνες, φθηνά για τους ξένους, τα ενοίκια της Αθήνας. Ένα θέμα που μάθαμε χθες το μεσημέρι και μας στενοχώρησε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε ύστερα από μάχη 2,5 ετών. Στη συνέχεια της εκπομπής, με τη βοήθεια του Βασίλη Κρυμπά, θα ακούσουμε τραγούδια του Δημήτρη Κόκοτα, αυτού του πολύ αγαπημένου τραγουδιστή, αυτού του νέου ανθρώπου που έφυγε σε πολύ νεαρή ηλικία. Ταλαιπωρήθηκε 2,5 χρόνια στο νοσοκομείο. Μια οικογένεια που μας χάρισε πολύ μεγάλες επιτυχίες, ο πατέρας του και ο ίδιος, και ο χαρακτήρας του, προσινής, ταπεινός, ταλαντούχος, ευαίσθητος, ένας άνθρωπος που σκόρπισε πολύ μεγάλη θλίψη η φυγή του. Λοιπόν, στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, η τέχνη ξορκίζει το γύρας. Βιολογικά και 3 χρόνια νεότεροι, όσοι επισκέπτονται μουσεία, θέατα και σινεμά. Τα βλέπεις, έτσι, γι' αυτό είμαι, με φαίνομαι νεότερη. Έτσι. Γιατί έχω πάρει τα μουσεία σβάρνα. Έχουν 38% λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν από Αλτσχάιμερ αυτοί που πηγαίνουν σε μουσεία, θέατρα και σινεμά.
1: Σε πολιτιστικά κέντρα που έλεγε και ο συγχωρημένος.
0: Και τα μπουζουκιά, ναι βέβαια. Και αυτά μέσα είναι. Δεν το λέει η έρευνα, εγώ το... Δυσκολίες επιβίωσης, οι μικροί γήπες της Κρήτης και η περιπέτεια ενηλικίωσής τους. Εφημερίδα Τα Νέα, καρκίνος Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη. Σημείο κλειδί για τις δύο ασθένειες, η πρωτεΐνη P53. Κεντρικό θέμα της εφημερίδας Τα Νέα, κουπόνια σύντησης. Όταν η παροχή γίνεται παγίδα, πότε φορολογούνται τα κουπόνια σύντησης? Ένας στους 4 φορολογούμενους πληρώνεται και με δώρο επιταγή. Στο τραπέζι η αύξηση του αφορολόγητου από τα 6 στα 10 ευρώ τη μέρα. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο. Τι κερδίζουν οι εργοδότες? Η Ελλάδα αποφάσισε τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεοτέρας. Μαζί και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού θα περιπολούν όσο διαρκεί η κρίση στον Περσικό. Αποστολές κάθε χρόνο τέτοιες μέρες στη Βόρεια Ελλάδα. Μητσοτάκης και υπουργοί ακούν τους παραγωγικούς φορείς παραμονές της ΔΕΘ. Έφυγε στα 57 το Δημήτρης Κόκοτας. Σήγησε το σύμβολο της Κάντρι για την Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε και αυτή χθες. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει στο πρωτοσέλιδό της νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους. Μετά την Αγία Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία Σούμελα. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία, διαρωτάται η εφημερίδα. Να κλείσει οριστικά, απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας να μείνει μόνο ως μουσείο. Του στοιχιώνει ο πόντος και επιχειρούν να σβήσουν τη μνήμη αιώνων. Παραλήρημα για πολιτική εξελινισμού και αμφισβήτηση της τουρκικής κυριαρχίας. Καταπέλτης για Γεωργιάδη σε κατάρρευση δομές ψυχικής υγείας για τα παιδιά. Η εφημερίδα των συντακτών έχει στο πρωτοσέλιδό της ματωμένα υπερπλεονάσματα. Πόσο κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας. Κυβέρνηση απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα από το Μαξίμου. Στην τελική ευθεία προετοιμασία για τη ΔΕΘ, Παύλος Μαρινάκης, δεν υπάρχει σκέψη για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Η Ντόλι Πάρτον, το ταλέντο που έκανε την υπερβολή αμερικανικό μύθο. Χρήστος Μαρκίδης, ο αναχωρητής ζωγράφος του ανθρώπινου ψυχισμού. Συνδική Σερών, φωνή λογική κόντρα στον τυφλό ρατσισμό. Ο Μητροπολίτης Σιδηρογράσου Μακάριος τοποθετείται για την προσφυγική δομή. Και Καλαμαριά, το μετρό εκτροχιάζει τις λεωφοριακές γραμμές. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, προσκλητήριο για απαλλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο Πανελληναδικό Συλλαλητήριο. Μεγάλη σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη στις 5 του Σεπτέμβρη. Θα μιλήσει ο λαός. No chances, Και η εφημερίδα Κόντρα τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Ένα επλυσμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όρεθρο. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως στη Δύση με αλλοκαύτωμα. Χρυσάφι τα μικρά διαμερίσματα, 550 ευρώ για 40 τετραγωνικά. Δημογραφικό, μειώνονται συνεχώς οι γεννήσεις στην Ελλάδα. Και ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τα άτομα με αναπηρία για τον προσωπικό βοηθό. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά να μπούμε έτσι πιο βαθιά στην επικαιρότητα και σε θέματα που αφορούν και πολύ πολύ κόσμο.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι πριν από λίγη ώρα διεκόπη η κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος, καθώς και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1307 και το Πειραιάς παραμένει στο σταθμό της Νέας Περάμου, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις για τη διεξαγωγή τους και για τις υποκαταστάσεις τμήματων των διαδρομών με λεωφορεία της εταιρείας. Υπάρχουν λεωφορεία δηλαδή τα οποία θα φροντίσουν να μπορέσει να φύγει ο κόσμος. Η Hellenic Train, αναφέρει η ανακοίνωση, βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον διαχειριστή υποδομήσεως ΣΕ, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Διακοπή λοιπόν της κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος λόγω φωτιάς στον Ασπρόπυργο. Λοιπόν, τώρα πάμε να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα. Μέσα στο καλοκαίρι προέκυψε πολύ νωρίτερα από το καλοκαίρι προέκυψε ένα πολύ σοβαρό θέμα με πολλές κατοικίες στην Κυψέλη λόγω των έργων που γίνονται εκεί στην περιοχή του μετρό. Μέσα στο καλοκαίρι τα προβλήματα αυτά εντάθηκαν. Πάρα πολλοί άνθρωποι αναγκάθηστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους, να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν αφορά ένα-δύο σπίτια, όχι και το αν ήταν ένα-δύο δεν θα ήταν θέμα, σε κάθε περίπτωση είναι θέμα, αλλά πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για τουλάχιστον 14 κτίρια, μιλάμε για πάρα πολλές κατοικίες, μιλάμε για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της Κυψέλης που οι άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση. Τι έχουμε τώρα, τι νεότερα έχουμε γύρω από αυτό? Παραδόθηκε η μελέτη για τα 14 αυτά κτίρια με τα προβλήματα στην Κυψέλη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης. Είναι κάτοικος εκεί της Κυψέλης, ιδιοκτήτης διαμερίσματος σε πολυκατοικία και φυσικά μέλος πρωτοβουλίας των κατοίκων, τον οποίο και θα καλημερίσω. Γεια σας κύριε Κουτρουλάρη, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα και σας στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τώρα πού βρισκόμαστε. Χθες παραδόθηκε η μελέτη, μάλιστα συζητήθηκε το θέμα αυτό, παρενέβη και ο Δήμαρχος της Αθήνας. Πείτε μας λίγο σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε.
1: Κοιτάξτε, το φαινόμενο αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και 6 μήνες.
0: Σωστά.
1: Και μήνα με το μήνα όλες οι ζημιές επεκτείνονταν και γινόντουσαν όλο και πιο σοβαρές.
0: Ναι.
1: Τώρα, χθες είχαμε την επίσημη συνέντευξη τύπου της πρωτοβουλίας μας, όπου ήρθε και μίλησε και ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο βράδυ, μετά από πιέσεις μας, η Ελληνικό Μετρό παρέδωσε με ένα στικάκι κάποια δεδομένα για κάποιες πολυκατοικίες. Γιατί δεν είναι 14 οι πληττόμενες πολυκατοικίες, είναι πάνω από 20.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν τους έχει παραδώσει ακριβώς μελέτες, είναι κάποια στοιχεία, κάποιες μετρήσεις, κάποια δεδομένα που αφορούν τις καθιζήσεις των κτηρίων και αυτά. Εμείς, σαν πρωτοβουλία, τους τελευταίους 6 μήνες, με κάθε δυνατό μέσο, ζητούσαμε πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία μας για να τα δώσουμε στους εμπειρογνώμονες από το Πολυτεχνείο, για να μάθουμε τι έχει συμβεί με τα σπίτια μας και με την περιοχή μας. Και το Ελληνικό Μετρό μαζί με τον Άβαξ αρνούνταν να μας προσκομίσουν τα στοιχεία. Με το επιχείρημα ότι δεν θέλουν να δημοσιοποιηθούν, γιατί αυτά τα δεδομένα υπόκειται σε ίδιες ερμηνείες, όπου μπορεί να τα πάρει ο καθένας και να βγάλει την υποκειμενική του άποψη. Αυτή ήταν η επίσημη τέτοια. Εχθές υπό την πίεση δώσαν αυτό το στικάκι, βάζοντας όμως ρήτρες εμπιστευτικότητα στο Δήμαρχο, για να μην μπορεί να δημοσιοποιήσει τα δεδομένα. Οπότε το να τα πάρουν οι πυρογνώμονες τα στοιχεία και να μην μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Εμείς λοιπόν σαν πρωτοβουλία ζητάμε άμεσα ανοιχτή πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και τις μετρήσεις για να μπορέσουν να γίνουν οι μελέτες, να αποτυπωθεί η τρέχουσα κατάσταση των κτηρίων και μετά να οριστεί ο τρόπος που μπορούμε να παρέμβουμε και πώς σε κάθε κτίριο, και ζητάμε αυτό να γίνει θεσμικά. Όχι να γίνει με την παράδοση με ένα στικάκι. Γιατί την ιστορία με τα στικάκια την ξέρουμε όλοι σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει θεσμικά και να έχουμε όλη πρόσβαση. Και
0: σήμερα εσείς αυτή τη στιγμή δεν έχετε πρόσβαση στα στοιχεία αυτά?
1: Όχι, δεν έχουμε πρόσβαση. Δεν έχουμε καν εκτίμηση. Δηλαδή, κάθε πολυκατοικία μας δεν ξέρει καν τι καθίζηση έχει, δεν ξέρει καν τι κλίση έχει πάρει το κτίριό της, δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε αφαιρετικές διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει θέμα στατικότητας, οι οποίες δεν έχουν προκύψει από καμία μελέτη. Έχουν προκύψει από μια αυτοψία που ήρθαν τρεις μηχανικοί, τραβήξαν 5 φωτογραφίες για 10 λεπτά και φύγανε. Και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό μαζί με το διευθύνοντα μας διαβεβαίωναν ότι δεν υπάρχει θέμα στατικότητας και λίγες μέρες μετά Το πόρισμα που έβγαλε ο μηχανικός που είχε ορίσει ο Δήμος Αθηνών για το κτίριό μου είναι ότι έχει θέμα στατικής επάρκειας. Γιατί έχουν χτυπηθεί κολόνες, έχουν χτυπηθεί πλάκες, τα φέρω τα στοιχεία του κτίριου που το κρατάνε όρθιο.
0: Κύριε Κοντρουλάρη, μιλάμε για πόσα διαμερίσματα, πόσοι είστε ιδιοκτήτες που έχετε πληγεί από αυτή την ιστορία?
1: Είναι γύρω στα 200 διαμερίσματα.
0: 200 διαμερίσματα.
1: Σωστά, είναι γύρω στις 23 πολυκατοικίες. Και είναι και άλλες πολυκατοικίες δίπλα από την χάραξη του έργου που έχουν θέματα με τα υπόγειά τους, γιατί συνέχεια πλημμυρίζουν και πρέπει να κάνουν αντλήσεις των νερών. Που αυτά τα νερά έχουν γίνει επειδή έχουν ανακατευθύνει τα υπόγεια ρεύματα. Επειδή κάτω το έδαφος δεν πέρασε, ήταν δερματιές όλα.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα έχουν ανακατευθύνει για να μπορούν να στήσουν τη σύραγγα και τις τάσεις του μετρό. Κάπου θα βγουν αυτά τα νερά. Και βγαίνουν στις πολυκατοικίες των ανθρώπων. Που τα σοβαρά θέματα με τις πλημμύρες στα υπόγειά τους δεν θα βγει τώρα. Θα βγει σε 2 χρόνια που έχουν σαπεί στα θεμέλια.
0: Βεβαίως.
1: Για να βρουν οι άνθρωποι μετά το δίκιο τους.
0: Βεβαίως. Να σας ρωτήσω τώρα, σε αυτά τα 200 διαμερίσματα υπάρχουν κάποια από αυτά που έχουν εγκαταληφθεί, κάποια στα οποία μένουν γιατί δεν έχουν κάπου αλλού να πάνε οι άνθρωποι? Τι συμβαίνει?
1: Και σε μένα έχουν φύγει γενικιαστές. Πήγαν από τον πρώτο μήνα. Είναι πολλά τα διαμερίσματα που όχι τα γενικιαστές, είναι το πιο εύκολο να εγκαταλείψουν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και ήταν οι πρώτοι που το κάνανε. Υπήρχαν άλλοι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που τα είχαν αγοράσει πριν από 2-3 χρόνια με δάνεια τα σπίτια του και αναγκάζονταν να φύγουν. Είναι άλλες οικογένειες που έχουν διώξει τα παιδιά τους εδώ και μήνες και τα έχουν στείλει σε συγγενικά πρόσωπα, αλλά τα παιδιά ξεκινάει μια σχολική χρονιά.
0: Σωστά.
1: Θα πρέπει να γυρίσουν. Ποιος θα πάρει την ευθύνη να βάλει τα παιδιά του μέσα σε κτίρια που βλέπει μέρα με τη μέρα να ρηγματώνονται και να μην έχει καμία ουσιαστική απάντηση? Ποιος θα την πάρει αυτή την ευθύνη?
0: Και δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Δηλαδή, για 200, μιλάμε τώρα για 200 σπίτια. Δεν είναι τρομερό αυτό το νούμερο στο κέντρο της Αθήνας. Άρα λοιπόν εσείς ζητάτε καταρχάς να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία, που είναι πολύ σημαντικό. Έτσι.
1: Κοιτάξτε αυτό, η διαφάνεια, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μέση κατάσταση.
0: Ναι.
1: Οπότε το να με δίνουμε ότι δίνουμε μέρος των δεδομένων με κάποια ρήτρα και με προϋποθέσεις και με αν και αμή και έτσι δεν γίνεται δουλειά.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα παίζουμε με ανθρώπινες ζωές. Τι θα γίνει αν αύριο πέσει ένα κτίριο και είναι μέσα άνθρωποι? Δεν πρέπει να θρυνούμε μονίμως θύματα σε αυτή τη χώρα για να γίνει κάτι?
0: Και ενώ βλέπουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει και υπάρχει, είναι ορατό εδώ και 6 μήνες, όπως είπατε. Ναι. Από τότε που είχε.
1: Γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο.
0: Γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο, βέβαια.
1: Γιατί χτυπιούνται τα στατικά στοιχεία των κτιρίων, τα ατομικά του στοιχεία. Δηλαδή αυτά που το κρατάνε όρθιο. Που αν αύριο γίνει ένα σεισμός στην Ελλάδα, έχουμε περίπου 25.000 σεισμούς το χρόνο και γύρω στους 500 σεισμούς κοντά στην Αθήνα. Αν αύριο γίνει ένα 4-4,5, τι θα γίνει?
0: Ναι.
1: Που εμένα οι μηχανικοί όσοι έχουν έρθει και μου έχουν περάσει και μου έχουν κάνει μια εκτίμηση, μου έχουν πει αυτό. Ότι σε περίπτωση σεισμού δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
0: Θα προχωρήσετε σε μηνύσεις, θα κάνετε αγωγές, θα κινηθείτε νομικά, τι άλλο σκέφτεστε να κάνετε?
1: Εντάξει, οι αγωγές και για τις αποζημιώσεις και τα λοιπά θα γίνουν σε δεύτερο χρόνο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να αποτυπωθεί η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα κτίρια. Για να ξέρουν οι άνθρωποι ποιοι πρέπει να εγκαταλείψουν, ποιοι όχι. Σε επόμενο χρόνο, αφού όταν έχουμε καθαρή εικόνα, να προσδιοριστεί ο τρόπος επέμβασης στα κτίρια, σε όσα μπορούν να υπάρξει επέμβαση, γιατί στο δικό μου κτίριο αμφιβάλλω μπορεί να υπάρξει, αλλά τέλος πάντων. Να γίνουν μετά αποκαταστάσεις και στο τέλος θα κινηθούμε και νομικά για να,
0: ναι,
1: να δοθούν οι αποζημιώσεις.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουτρουλάρη. Θα επικοινωνούμε συχνά να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία. Γιατί είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Αφορά πάρα πολλές οικογένειες στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι μιλάμε για 200 σπίτια, περισσότερα από 20 κτίρια. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για το χρόνο σας.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, να αλλάξουμε έτσι διάθεση. Και στη συνέχεια σας έχουμε πολλά πολλά ακόμα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στο φίλο τον Αντώνη, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από τα υπέροχα Χανιά. Ακούει την εκπομπή μας από τα όμορφα Χανιά. Να είσαι καλά, Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Αυτό το τραγούδι έπαιξε στα κλαμπ μέσα στο καλοκαίρι. Χαμός, χαμός. Στα καλύτερα που έρχονται, λοιπόν.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι μου θυμίζει Baywatch. Αυτό είναι. Πώς τη λέγανε αυτή την ηθοποιό τη...
1: Πάμελα.
0: Ε, Πάμελα, ναι.
1: Δεν ξέρω τι
0: γίνεται. Ωραία, Πάμελα.

0: Βγαίνει νέο Baywatch, λέει εδώ ο Παναγιώτης ο Χάλαρης, με καινούργιους ηθοποιούς. Ε, ναι, γιατί πάμε, αλλά τώρα σταφίδιασε. Σταφίδιασε γιατί. Τι μόνο εμείς θα μεγαλώνουμε. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις λαϊκές αγορές να δούμε, να συναντήσουμε τον κύριο Παντελή Μόσχο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών. Να δούμε πώς πηγαίνουν εκεί τα πράγματα στις λαϊκές αγορές με ψηλή θερμοκρασία. Πάρα πολύ δύσκολη δουλειά για τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί στις λαϊκές αγορές. Αλλά έχουν έρθει και κάποιες αλλαγές. Θα τις συζητήσουμε. Γεια σας κύριε Μόσχο, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Πώς είστε με τη ζέστη, πώς είναι κατά?
1: Πάρα πολύ δύσκολα. Συνηθισμένοι είμαστε και από τα χωράφια.
0: Ναι.
1: Γιατί στα χωράφια είναι ακόμα χειρότερα. Ο ήλιος είναι, δεν υπάρχει τίποτα από πάνω. Τώρα στις λαϊκές αγορές έχουμε το σκέπαστρο, έχουμε την τέντα, έχουμε την ομπρέλα. Μερικοί είναι και τυχεροί όταν είναι βόρεια προάστια και τα λοιπά να έχουν κάνα δέντρο. Αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το κυριότερο είναι ότι κάθε καλοκαίρι κιόλας ο κόσμος φεύγει περισσότερο, είτε για φθηνές είτε για ακριβές διακοπές.
0: Ναι.
1: Προσπαθεί να φεύγει από την Αθήνα, την Αττική, από τη Θεσσαλονίκη, από τα μεγάλα κέντρα. Και ο κόσμος είναι πάρα πολύ λιγοστός στη λαϊκή, βγαίνει τις πρωινές ώρες. Και όπως καταλαβαίνετε, το μεσημέρι δεν υπάρχει τίποτα.
0: Βγαίνει το μεροκάματο, κύριε Μόσχο, αυτές τις μέρες που λείπει και ο κόσμος?
1: Δυστυχώς ούτε αυτές τις μέρες βγαίνει το μεροκάματο, αλλά και γενικότερα τα πράγματα για τον αγροτικό τομέα, για τους αγρότες, για τους παραγωγούς πάνε στις λαϊκές, αλλά και τους παραγωγούς που δεν πάνε στις λαϊκές, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε την αύξηση του κόστου παραγωγής που το λέμε τόσα χρόνια. Δυστυχώς τώρα το πετρέλαιο έχει πάει 2,10, 2,20, 2,5 ανάλογα την περιοχή στην επαρχία που γεμίζει και τα τρακτέρ ανάλογα πόσο απομακρυσμένο είναι το κάθε μέρος. Απ' την άλλη έχουμε μια πληθώρα παραγωγής αγροτικών προϊόντων με διάφορα προβλήματα, είτε είναι ροδάκινα, είτε ήταν τα βερίκο κάποιο πριν, τα σταφύλια, όλα τα καλοκαιρινά, τα καρπούζα, τα οποία επειδή ήταν σε μεγάλες ποσότητες και δεν διοχετεύονται και στο εξωτερικό, η κατανάλωση εδώ πάλι στα μεγάλα κέντρα είναι μειωμένη, οι τιμές είναι πάρα πολύ μικρές για τους παραγωγούς, καλές για τους καταναλωτές. Μεν, αλλά δύσκολο για τους παραγωγούς και τους αγρότες.
0: Κύριε Μόσχο, τι αλλάζει τώρα με τους πάγκους της λαϊκής? Ποιοι είναι οι νέοι κανόνες?
1: Εκτός ότι μπαίνουν κάποια όρια, ας το πούμε, στη λαϊκή αγορά, να ξέρει ο καθένας τι πουλάει, να μην πουλάνε όλοι τα πάντα. Ο αυγουλάς να είναι αυγουλάς, ας πούμε, ο ξηροκαρπίτης να πουλάει ξηρούς καρπούς, τα όστρια. Μπαίνει και ένα άλλο σχήμα να υπάρχουν ομοιόμορφες τέντες παραγωγούς, τους επαγγελματίες πολιτές άλλο χρώματος, να υπάρχει μια μεγάλη ταμπέλα που να ξεχωρίζει ο παραγωγός και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικό δηλαδή για τις λαϊκές.
0: Ναι.
1: Θέλουν να κάνουν πιο ευκρινές να φαίνεται ο παραγωγός που είναι στις λαϊκές αγορές. Είναι θεμητό, είναι, ας πούμε, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο. Γιατί ο παραγωγός πάλι είναι γνωστός με τους καταναλωτές.
0: Πάμε, ναι, χρόνια, το γνωρίζουν, είναι πελάτες.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα για τις λαϊκές σε όλη τη χώρα και για τους αγρότες είναι ότι 4-5 χρόνια τώρα δεν μπαίνουν καινούργιοι παραγωγοί στις λαϊκές αγορές. Και αυτό είναι κακό και για τους νέους και για την ύπαιθρο αλλά και για τους καταναλωτές. Γιατί όσο λιγότερα πράγματα πάνε στη λαϊκή κάποιες περιόδους, τόσο πιο ακριβά μπορούμε να πούμε ότι είναι. Ότι δεν γίνεται ο ανταγωνισμός όπως θα έπρεπε, τη στιγμή που θα έπρεπε, τη στιγμή που θα υπάρχει έλλειψη προϊόντων. Γιατί όταν υπάρχει πληθώρα προϊόντων, οι τιμές είναι χαμηλές, δεν χρειάζεται.
0: Κύριε Μόσχο, αυτή η σκέψη κάποια στιγμή, κάποιες λαϊκές έστω, να πήγαιναν απόγευμα, έχει εγκαταληφθεί?
1: Ναι, για να γίνει απόγευμα στις λαϊκές και
0: να πήγαιναν και απόγευμα, όχι μόνο.
1: Και απόγευμα, ναι, και απόγευμα. Κατά διαστήματα το συζητάμε με τους δήμους, το συζητάμε με την πολιτεία, αλλά είναι πολύ δύσκολο το παρκάρισμα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει συνηθίσει ο κόσμος το πρωινό και πάλι αντιμετωπίζουμε προβλήματα.
0: Ναι.
1: Να σκεφτείτε ότι λειτουργούν 30-40 λαϊκές την ημέρα στην Αττική.
0: Αποκλείονται όμως, ξέρετε κάτι με τις λαϊκές. Τώρα, επειδή έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα,
1: ναι,
0: στην αγοραστική δύναμη του κόσμου, αποκλείεται μια πολύ μεγάλη μερίδα αγοραστικού κοινού. Δηλαδή, όταν όλοι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να επισκεφθούν μια λαϊκή, να δουν, γιατί δουλεύουν τις πρωινές ώρες. Δεν μπορούν να δουν ότι εκεί μπορεί να συναντήσει κάποιος προϊόντα πολύ χαμηλότερης τιμής από ό,τι στο σούπερ μάρκετ, καλύτερης ποιότητας σε κάθε περίπτωση. αποκλείεται ένα πολύ μεγάλο κοινό αγοραστικό με αυτόν τον τρόπο. Κάπως δεν έπρεπε να βρεθεί μια λύση, ας πούμε.
1: Δηλαδή, θα συμφωνήσω μαζί σας, γίνονται προσπάθειες.
0: Εγώ να σας πω κάτι, δουλεύω 27 χρόνια. Έτσι, δουλεύω 27 χρόνια, δεν έχει τύχει ποτέ να μπορέσω να πάω σε μια λαϊκή. Παραπλεύρος τώρα εδώ του ραδιοφώνου, γίνεται μια λαϊκή κάθε Παρασκευή και τις προάλλες, ας πούμε, μετά από πάρα πολλά χρόνια, είδα λαϊκή.
2: Κόσμος 938.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει
5: τα
3: το
5: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστρεφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
7: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
6: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ασβαλωτό σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
12: Σχολείο!
11: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
12: Σχολείο!
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2 και μαζί Mountain Biker με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Συζητώντας με τον Βασίλη Κρυμπά για τον Δημήτρη Κόκοτα, τον αγαπημένο αυτό καλλιτέχνη που έφυγε σε πολύ νέα ηλικία και ήταν ένας πολύ προσινής άνθρωπος, πολύ αγαπητός στους συναδέλφους του και στον κόσμο φυσικά. Έζησε μια ζωή με ένα πατέρα θρύλο. Του έλεγα ότι αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια και του Βασίλη του Κρυμπά.
1: Καλημέρα Έλλη μου. Καλημέρα και στον Παναγιώτη Χαλάρη που ρυθμίζει τον ήχο μας και στους ακροατές μας. Ναι, ήταν από την πρώτη στιγμή που άκουσα αυτό το τραγούδι, το 1998, όταν συνεργάστηκε με τον Νίκο Καρβέλα ο Δημήτρης Κόκοτας, έπαθα την πλάκα μου. Και την έπαθα την πλάκα μου και για έναν έξτρα λόγο, γιατί δεν ήταν η πρώτη εκτέλεση αυτό το τραγούδι. Η πρώτη φορά που τραγουδήθηκε το συγκεκριμένο άσμα ήταν το 1975, mm-hmm, από το Γιάννη Πάριο. Σε τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Ήταν μια μπαλάντα, καθαρά μια λαϊκή μπαλάντα. Καμία σχέση με αυτό το μπιτάτο που ακούμε αυτή τη στιγμή. Ήταν στο δίσκο Έρχονται Στιγμές το 1975. Είχε γράψει τους στίχους η Βαρβάρα Τσιμπούλη, όπου είχε κάνει πολλές επιτυχίες με τον Νίκο Καρβέλα, πριν ο Νίκος Καρβέλας βγάλει τον διαφορετικό του εαυτό δισκογραφικά, όταν ξεκίνησε με την Αναβίση, που πέρασε στο καθαρό εμολαϊκό και μετά βεβαίως πήρε το δρόμο που ξέρουμε όλοι σήμερα. Αυτό το τραγούδι λοιπόν ήταν για μένα από τα ωραιότερα που έχει πει ο Δημήτρης Κόκοτας. Βέβαια είχαν προηγηθεί άλλοι τρεις δίσκοι με τον Φίβο που έκαναν τεράστια επιτυχία, έγιναν χρυσοί, έγιναν πλατινένιοι, ναι. Προέκυψαν πάρα πολλές επιτυχίες από τους συγκεκριμένους δίσκους και γενικότερα οι πέντε πρώτοι δίσκοι που κυκλοφόρησε από την Eros Music ο Δημήτρης Κόκοτας, που ήταν η δισκογραφική εταιρεία του Στέλιου Φωτιάδη, του συζύγου της Γλυκερίας, mm-hmm, έγιναν όλοι χρυσοί και πλατινένιοι και ήταν με τους τρεις σημαντικότερους συνθέτες εκείνης της εποχής που έδιναν επιτυχίες προς πάσα κατεύθυνση, δηλαδή Φίβος, ναι, Νίκος Καρβέλας και Γιώργος Θεοφάνους.
0: Παρ' όλα αυτά

0: Κάποιους τίτλους από τις δισκογραφικές του δουλειές. Δηλαδή, ας πούμε, το 94 που πρώτο έβγαλε δίσκο Δημήτρης Κόκοτας ήταν οι διαδόσεις του Φίβου. Ο επόμενος δίσκος πάλι με το Φίβο ήταν η Συνείδηση, όπου εκεί είχε το Γιατί με τυραννάς, που ήταν τεράστια επιτυχία. Να το πούμε.
1: Γιατί δεν μου μιλά και μου.
0: Είχε το Πολύ Καλή για να είσαι αληθινή, το Κι άσε να λένε, τη Συνείδηση βέβαια που ήταν το ομότιτλο, είχε και την Ανεμόνα,
2: ναι.
0: Μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία του Δημήτρη Κόκοτα.
2: Όντως.
0: Και του Φίβου. Και είχε και ένα χαρακτηριστικό ο Δημήτρης Κόκοτας, το οποίο το είχε και ο Σταμάτης ο Κόκοτας, αλλά ο Δημήτρης Κόκοτας το προχώρησε ακόμα παραπέρα.
2: Ναι.
0: Είχε δηλαδή τονίσει περισσότερο τη λογική να προσθέτει ένα φωνήεν ανάμεσα στα δύο σύμφωνα, δηλαδή η φυσαρεμόνικα. Τσοπ δεν είναι ερμ, είναι φυσαρεμόνικα. Είναι κορανίζα, δεν είναι κορνίζα.
2: Σωστά.
0: Σε σημείο που γινόταν πολλές φορές ίσως τόσο υπερβολικό που όταν πρώτο άκουσα, ας πούμε, για παράδειγμα την κορανίζα στην Ανεμόνα μέσα, λέω τώρα τι λέει. Και ψαχνόμουν και το βάζα και το ξανάβαζα και το ξανά. Αλλά ήταν η κορνίζα με αυτό το χαρακτηριστικό που τραγουδούσαν οι Κόκοτες. Και ο Σταμάτης και ο Δημήτρης.
2: Είχαν μια πολύ καλή σχέση μεταξύ τους.
0: Είχαν πάρα πολύ καλή σχέση. Θυμάμαι με πόση αγάπη ο Σταμάτης Κόκοτας παρουσίασε το γιο του.
2: Ναι.
0: Για πρώτη, νομίζω, φορά τηλεοπτικά το 1986-87 στο Καλλιτεχνικό Καφενείο. Με τον Μίμη Πλέσα, με τον Βασίλη Τσιβιλίκα.
2: Και το γέ μου, να ακούγεται.
0: Και το γέ μου, βέβαια, εντάξει, ναι. Έρχεται κάποια στιγμή που ακούς τους στίχους,
2: ναι,
0: του Λευτέρη Παπαδόπουλου στο γέ μου και λες τώρα.
2: Ναι.
0: Αρχίζει και συμβαίνει αυτό το τραγούδι. Μόνο που συμβαίνει κάπου αλλού, όχι σε αυτόν τον κόσμο.
2: Ναι.
0: Ψηλά.
2: Παρότι λοιπόν, να, και αυτό είναι μια πολύ από τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες.
0: Αυτό είναι του Νίκου Καρβέλα.
2: Ναι.
0: Το 1998, στο δίσκο Για Μένα.
2: Τα τελευταία χρόνια λοιπόν είχε αποσυρθεί.
0: Ναι, μετά τους 5-6 πρώτους δίσκους που έκαναν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως είπαμε, έγιναν χρυσή και πλατινένια, αρχίζει και αραιώνει δισκογραφικά, ναι, ο Δημήτρης Κόκοτας. Και μάλιστα πολλές φορές τον αναζητούσαν οι φαν του, να το πω έτσι. Δηλαδή ψάχναμε όλοι να δούμε γιατί ο Δημήτρης Κόκοτας δεν είναι μέσα στη δισκογραφία.
2: Λοιπόν, περισσότερα θα πούμε μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα που έχει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Και μετά τις ειδήσεις του Βασίλη Ντέτσικα θα έχουμε περισσότερο Δημήτρη Κόκοτα με τον Βασίλη Κρυμπά.
0: Έγινε.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη θα αποκτήσει το πολεμικό ναυτικό, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η σχετική συμφωνία θα υπογραφεί την 3η, 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να είναι έτοιμη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και η δεύτερη στα μέσα του 2029. Σενάρια παρεμβάσεων στα τιμολόγια ρεύματος, αν συνεχιστεί η ανωδική πορεία στη χονδρομπορική αγορά, εξετάζει η κυβέρνηση μελετά επιστροφή στις επιδοτήσεις των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην ενεργειακή κρίση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Επίσης, ένα νέο Power Pass με εισοδηματικά κριτήρια ώστε να καλυφθεί μέρος της πρόσθετης επιβάρυνσης για τα νοικοκυριά. Παράλληλα, εξετάζει παράταση της επιδότησης των ντίζελ λόγω των ισχυρών πιέσεων που δέχεται η αγορά καυσίμων. Στην τελική ευθεία, το σύνολο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Τα μέτρα θα αφορούν συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μεσαία τάξη, αγρότες, αλλά και επιχειρήσεις για τις οποίες έχει σχεδιαστεί περαιτέρω μείωση της φορολογίας, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που θα έχει όφελος και για τις αποδοχές των εργαζομένων. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, τονίσει η ανάρτησή του στο Facebook. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντική αύξηση στη συντάξη τους, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές. Έντονη ζέστη και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από αύριο ενισχύονται οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από την Κυριακή. Σε παθολογικά αίτια οφείλεται, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος 60χρονης ισορρός, ο οποίος βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης σε υπόγειο διαμέρισμα της Λάρισας. Από τις πρώτες εκτιμήσεις προκύπτει ότι η γυναίκα έχει πεθάνει εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά δεν την έχει αναζητήσει κάποιος. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο και σε δύσβατη δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο ελληνικό Σαλαμίνα, οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πέλα. Διακοπή της κυκλοφορίας του προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο και το Πειραιάς παραμένει στο σταθμό της Νέας Πέραμου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στους 34 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών μετά την κατάρρευση τεράστιου όγκου σκουπιδιών σε χωματερή στο Κονακρί στη Γουινέα. 33 τραυματίες, εκ των οποίων 6 σε σοβαρή κατάσταση. Στα αθλητικά, στη λίστα του Ολυμπιακού για το δεξί άκρο της άμυνας βρίσκεται ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέτερσεν της Τωρίνο, στο Μπέργκεν της Νορβηγίας. Ο ΠΑΟΚ που αύριο θα αντιμετωπίσει την Μπραντ στη ρεβάση του 1-1 της Τούμπας για το Conference League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,26% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Χρονικό περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων για να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις προκειμένου να αποφύγουν πρόσθετες επιβαρύνσεις και πρόστιμα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε εδώ συντονισμένοι πάντα στα παραπολιτικά, στους 90,1, δεύτερη ώρα εκπομπής. Συζητούσαμε νωρίτερα με τον Βασίλη Κρυμπά για τον χαμό του Δημήτρη Κόκοτα, αυτού του υπέροχου καλλιτέχνη, με την πολύ όμορφη φωνή, με τον καταπληκτικό χαρακτήρα, με έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του αποτύπωμα. Και θέλουμε να σταθούμε σε αυτή την απώλεια. Στα 57 του χρόνια, πολύ νέος έφυγε από τη ζωή. Πηγαίνει στον Παράδεισο να συναντήσει τον πατέρα του, έναν θρύλο της ελληνικής μουσικής. Είχαμε μείνει λοιπόν στις συνεργασίες. Συνεργασίες οι οποίες ήταν πολύ σημαντικές.
1: Με τους τρεις δημοφιλέστερους συνθέτες εκείνης της εποχής, που επαναλαμβάνω ότι ήταν ο Φίβος, που ήταν οι τρεις πρώτοι δίσκοι που έβγαλε ο Δημήτρης Κόκοτας. Μετά ακολούθησε ο Νίκος Καρβέλας.
0: Ναι.
1: Και αμέσως μετά ο Γιώργος Θεοφάνους. Από εκεί και πέρα, μέχρι στιγμής λοιπόν, οι πέντε πρώτοι δίσκοι του Δημήτρη Κόκοτα γίνονται χρυσοί, γίνονται πλατινένιοι, και μάλιστα με το που βγαίνουν στα δισκοπωλεία. Δηλαδή από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας των δίσκων του Δημήτρη Κόκοτα ερχόταν το χρυσάφι κατευθείαν.
0: Παρότι όμως αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, παρότι όμως γέμιζε τα μαγαζιά, οι δίσκοι του πουλούσαν τρελά, ο ίδιος είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, ήταν πάντα έτσι ταπεινό.
1: Και νομίζω ότι αυτό το χαρακτηριστικό είναι δίκοπο μαχαίρι σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή μπορεί να σε ανεβάσει στα ουράνια, αλλά μπορεί να σε ρίξει και πάρα πάρα πολύ κάτω. Και αν δεν το κυνηγήσεις έτσι όπως το κυνηγούσες τα περασμένα χρόνια, αρχίζει σιγά σιγά και η πορεία γίνεται πτωτική. Και θυμάμαι, ας πούμε, ότι ο Δημήτρης Κόκοτας, ενώ έβγαζε κάθε χρόνο δίσκο,
0: ναι,
1: και ο δίσκος κατευθείαν χτύπαγε 50.000 αντίτυπα, μετά άρχισε να αραιώνει. Δηλαδή από το 99-2000 ξεκίνησε να βγάζει αναδιετία, ανατριετία, μέχρι που ουσιαστικά δεν είχε μετά δισκογραφία. Έκανε, ναι, κάποιες ζωντανές εμφανίσεις με καλούς συναδέλφους του. Κάποιες από αυτές δισκογραφήθηκαν, αλλά δεν υπήρχε καινούριο υλικό, αυτό που αναζητούσαμε οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το τι κάνει, ας πούμε, το 2015, ας πούμε, ο Δημήτρης Κόκοτας, τι κάνει το 2010. Ψάχναμε και δεν βρίσκαμε.
0: Πριν από 2,5 χρόνια λοιπόν εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή Just the Two of Us.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί λοιπόν συμμετείχε σε αυτό το τηλεοπτικό σόου. Και ξαφνικά, πριν από 2,5 χρόνια, μαθαίνουμε όλοι ότι κατά τη διάρκεια πρόβας αισθάνθηκε αδιαθεσία.
1: 28 Μαρτίου του 2024, έμφραγμα του μυοκαρδίου. Κάτι το οποίο σε πολύ κόσμο αντιμετωπίζεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε όλοι μας, αν ψάξουμε τον κύκλο μας, έχουμε ανθρώπους που έχουν υποστεί έμφραγμα και τελικά πήγαν όλα καλά. Εδώ κάτι δεν πήγε καθόλου καλά.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Για μια διετία περίπου.
0: 2,5 χρόνια.
1: 2,5 χρόνια ήταν στο Γιώργος Γεννηματάς ο Δημήτρης Κόκοτας, μέχρι που δυστυχώς χθες πληροφορηθήκαμε το θάνατό του σε ηλικία μόλις 57 ετών. Δεν είναι ότι δεν το περιμέναμε, να σου πω την αλήθεια, γιατί έτσι όπως η τροπή που είχε πάρει το όλο ζήτημα, φαινόταν ότι ακόμα και αν τα καταφέρει, ίσως να μην κατάφερνε να ξαναγυρίσει πάλι εκεί που τον θέλαμε, στο τραγούδι, στη δισκογραφία, στις ζωντανές εμφανίσεις. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Άφησε πίσω του τη σύζυγό του, ένα μικρό κοριτσάκι.
1: Την κόρη του,
0: την κόρη του. Και φυσικά όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, ο οποίος από χθες έχει γεμίσει το διαδίκτυο.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι πάνω
0: πάρα
1: σε αυτό.
0: Πολύ αγαπητοί. Όλοι οι καλλιτέχνες έχουν. Όλοι οι τραγουδιστές γράφουν για τις συνεργασίες τους, ανεβάζουν φωτογραφίες. Είδα χαρακτηριστικά από το Χάρη Βαρθακούρη, ας πούμε, από μια περιοδία που είχαν κάνει ο ίδιος ο Δημήτρης Κόκοτας.
1: Ο Γιώργος Λεμπέσης, πάρα πολύ. Ναι. Ήταν πάρα πολύ φίλος του και αυτός έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα για τον Δημήτρη Κόκοτα. Θέλω όμως να το πω αυτό, γιατί κάθε φορά, δυστυχώς, κάθε φορά που βγαίνω στον αέρα των παραπολιτικών μέσα σε άλλες εκπομπές ή στο Δελτίο Ειδήσεων, είναι για να φέρω μια κακή είδηση.
0: Ναι.
1: Το Δημήτρη Κόκοτα τον είχαμε ξεχάσει κι εμείς, εννοώ όλοι μας. Δηλαδή δεν θυμόμασταν αυτά τα ωραία τραγούδια που τώρα τα ακούμε και λέμε, ναι ρε φίλε, η ανεμόνα, τι τραγουδάρα. Γιατί δεν το θυμηθήκαμε πέρυσι, πρόπερσι, πριν από 10 χρόνια? Και πραγματικά βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε όλη αυτή τη λογική. Θα μου πεις τώρα, ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει υπερκατανάλωση, που το ένα τραγούδι βγαίνει σήμερα, το ακούμε 10 φορές και μετά βγαίνει καπάκι άλλο και ξεχνάμε το προηγούμενο. Όμως όταν έρθει αυτή η σκληρή ώρα του θανάτου, ξαφνικά λειτουργεί, παίρνει ανάποδες στροφές στο μυαλό. Και λέμε, α, ναι, πόσα ωραία τραγούδια. Καλό είναι λοιπόν αυτά τα τραγούδια να μην τα θυμόμαστε μόνο σε τέτοιες περιόδους. Δηλαδή, να τώρα θυμηθήκαμε ένα κάρο τραγούδια από τη δισκογραφία του Δημήτρη Κόκοτα. Να τα ξανακούσουμε. Να τα ξανακούσουμε και μετά από χρόνια. Και να τα ξανακούμε. Γιατί? Γιατί αυτά τα τραγούδια είχαν ακόμα το στοιχείο που χρειαζόταν για να χαρακτηριστούν τραγούδια. Κάτι το οποίο πολλές φορές τα τελευταία χρόνια έχει χαθεί. Ένα τραγούδι για έναν τραγούδι, έλεγε ήδη από τη δεκαετία του 70 ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, θέλει λόγια απλά, θέλει αυτό, θέλει εκείνο, έδινε μια συνταγή. Αυτή η συνταγή κράτησε μέχρι τα τέλη περίπου της δεκαετίας του 90, όταν βγαίναν τραγούδια. Ναι. Και αυτά τα τραγούδια νομίζω ότι ήταν ουσιαστικά η σφραγίδα της εποχής της δεκαετίας του 90 και αξίζει να τα ακούμε και να τα θυμόμαστε για πάντα, όπως τραγουδούσε και ο Δημήτρης Κόκοτας.
0: Έτσι, αξίζει και τον ίδιο να τον θυμόμαστε και, να, και τα τραγούδια του. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, για αυτό το μικρό αφιέρωμα για τον Δημήτρη Κόκοτα. Θέλω να ακούσουμε το τραγούδι αυτό και με αυτό το τραγούδι να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που

0: φιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Διαβάστε στην απογευματινή επιχείρηση Βόρεια Ελλάδα για Μαξίμου εν ώψη ΔΕΘ και με στόχο να επαναφέρει στην κεντροδεξιά στέγη τους δυσαρεστημένους. Τι αλλάζει στα σχολεία τη νέα χρονιά. 5.259 προσλήψεις, lockers στα δημοτικά και 669 ανακαινισμένες αίθουσες. Φάκελος φοιτητική στέγη. Αυξάνονται τα ενίκια, μειώνονται οι επιλογές. Προσωπικός βοηθός για αμαία με μισθό έως 1.939 ευρώ. Σήμερα η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τη μία το μεσημέρι. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης βρίσκεται απέναντί μου στον ήχο και ρυθμίζει τον ήχο και όχι μόνο και τη διάθεσή μας. Σας το έχω πει ότι είναι η άνοιξη του στούντιου άλλωστε. Η κυρία Ελένη Τάγκα σηκώνει το τηλέφωνο το 211-10-80-880 και δέχεται τις δικές σας καλημέρες και εγώ λαμβάνω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Η Όλγα Καλατζή φροντίζει για τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Να στείλω την αγάπη μου, τα φιλιά μου στη μακρινή Αυστραλία, στη Μελβούρνη συγκεκριμένα, στο φίλο μας τον Τζιμ, ο οποίος λέει ότι είναι απόγευμα εκεί στη Μελβούρνη, ακούει μέσα από το αυτοκίνητο και πάει μια βολτίτσα για καφέ. Τζιμ, δεν μας είπες τι θερμοκρασία έχει εκεί τώρα στη Μελβούρνη. Υποθέτω είναι χειμωνιάτικος ο καιρός. Καμία σχέση με εμάς εδώ. Λοιπόν, συχνά πυκνά αναφερόμαστε στα ακίνητα, στο κομμάτι των ακινήτων, στο τι γίνεται με τις τιμές, στο πόσο έχουν αυξηθεί, πόσο έχει αυξηθεί η φοιτητική στέγη, πόσο έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα τα μικρά διαμερίσματα, στα οποία δεν στρέφονται μόνο οι φοιτητές, όσοι βρίσκονται με την εργασία τους σε κάποια πόλη, αλλά και ξένοι. Ξένοι οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα και θέλουν να αγοράσουν ένα σπίτι για να μείνουν μόνιμα. Συνήθως έρχονται αρχικά για διακοπές, εκτιμούν την κατάσταση, ιδιαιτέρως υπάρχουν κάποιες περιοχές που προτιμούν, η Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και τα νησιά του Ιωνίου, αλλά και η υπηρωτική χώρα, κυρίως όμως οι παραθαλάσσιες περιοχές. Εκεί στρέφονται περισσότερο οι ξένοι και μάλιστα για αυτούς οι τιμές ίσως είναι περισσότερο ελκυστικές από ό,τι είναι για εμάς εδώ τους Έλληνες. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη, είναι πρόεδρος Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μεσητών, Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Μεσητών Αθήνας. Γεια σας κύριε Θεοδωρίδη, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, η στέγη είναι κάτι που για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο project το να βρει κάποιος ένα καλό σπίτι στο πλαίσιο που θέλει ο ίδιος, να είναι προσβάσιμο, κοντά σε μέσα μεταφοράς, να είναι κοντά σε μια περιοχή η οποία να μπορεί να του προσφέρει και κάποια πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν την κατάσταση λίγο δύσκολη. Τα ενίκια είναι πολύ ακριβά, όμως την ίδια ώρα έχουμε τα τελευταία χρόνια πολλούς ξένους επενδυτές οι οποίοι επενδύουν στο κομμάτι των ακινήτων. Και ποιοι είναι αυτοί οι ξένοι, ποιες εθνικότητες είναι και σε ποιες περιοχές κυρίως στρέφονται?
1: Κοιτάξτε, έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις στις τοπικές αγορές. Είναι τελείως διαφορετικό να μιλάμε για την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη ή τις πολύ τουριστικές περιοχές και πολύ διαφορετικό να μιλάμε για τις περιοχές που εμείς έχουμε περίπου ξεχάσει, θα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις περιοχές είναι στις τελευταίες, δηλαδή, είναι που γίνεται και η μεγάλη διαφορά από τους ξένους. Έχουμε ολόκληρα χωριά κυριολεκτικά στην Πελοπόννησο, για παράδειγμα, ή στην Κρήτη, τα οποία τα αγοράζουν συγκεκριμένες εθνικότητες. Γερμανοί, Αυστριακοί, Ελβετοί, γιατί ξέρετε, τείνουν κιόλας αυτοί οι άνθρωποι, όπως και εμείς αντιστοιχαστές τους, να δημιουργούν κοινότητες. Δηλαδή, πηγαίνει ένας και μετά πηγαίνει ένας φίλος του. Και μετά μπορεί ολόκληρο το χωριό ξαφνικά να βρεθεί να κατοικείται από Γερμανούς, για παράδειγμα. Mm. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Ας πούμε, στην Νότια Πελοπόννησο, στη Μάνη, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Εξαρτάται λοιπόν από την περιοχή και από την εθνικότητα. Γενικά, η αγορά των ακινήτων καθοδηγείται από προγράμματα όπως είναι η Χρυσή Βίζα.
0: Mm.
1: Και όπως είναι κάποια προγράμματα για πολύ πλούσιους ανθρώπους, οι οποίοι, ας πούμε, αγοράζουν μια ιδιοκτησία για να έχουν και ένα πόδι στην Ελλάδα. Τα τελευταία δεν είναι πολύ γνωστά. Αυτά, ξέρετε, που παίρνουν τα προγράμματα που δηλώνουν οι εκατομμυριούχοι και πληρώνουν ένα fix φόρο και απαλλάσσονται από το φόρο στη χώρα τους, να υπάρχουν. Θα έλεγα ότι έχουμε λοιπόν διαφορετικές ταχύτητες, έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Πέρα από τους πολύ πλούσιους, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πήραν τη σύνταξή τους στο εξωτερικό, εργάστηκαν εκεί, δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, απλά ήρθαν κάποια στιγμή για διακοπές και σκέφτηκαν ότι μπορούν να επενδύσουν εδώ στη χώρα μας και οι τιμές τους φαίνονται πιο ελκυστικές από ότι να προχωρήσουν σε κάποια αγορά ακινήτου στη δική τους χώρα.
1: Βέβαια. Αυτή είναι μια εξαιρετική παρατήρηση. Συζητούσα προχτές, για να είμαστε πιο ακριβείς, με κάποιον ο οποίος πούλησε μόλις ένα σπίτι 60 κάτι τετραγωνικών στη Δανία, ναι, και πήρε 500.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα λεφτά, πουλώντας ένα τρίτο τέταρτο διαμέρισμα στην Κοπενχάγη, με 500.000 μπορείς να πάρεις μια βίλα σε πάρα πολλές περιοχές ακόμα της Ελλάδος, έτσι. Και θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και περιοχές στις οποίες οι τιμές είναι πάρα πολύ ελκυστικές, δηλαδή είναι του στυλ 30, 40, 20.000 ευρώ για χωριά τα οποία βρίσκονται σε νησί, αλλά όχι απαραίτητα πάνω στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Η Λέσβος, ας πούμε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Εύβοια είναι ένα άλλο παράδειγμα, η Κρήτη, βέβαια, στα ορεινά της έχει πολύ φθηνές τιμές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποιος ο οποίος έρχεται από αγορές, οι οποίες κάνουν 5-10.000 το τετραγωνικό, και ξαφνικά μπορεί να αγοράσει ένα ακίνητο στην τιμή ενός αυτοκινήτου, που φαίνεται πάρα πολύ ελκυστικό, γιατί είναι και τα δεδομένα πολύ διαφορετικά στο εξωτερικό, έτσι, τα εισοδήματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Οπότε έρχεται εδώ και, μένοντας το μισό χρόνο, γιατί πολλοί από αυτούς μένουν μισό χρόνο εδώ και μισό χρόνο στη χώρα τους,
0: ναι,
1: κάποιοι βέβαια έχουν αρχίσει και μένουν και παραπάνω εδώ, γλιτώνουν και τα υψηλά κόστη διαβίωσης στη χώρα τους. Έχουν λοιπόν εισοδήματα
0: από άλλη χώρα, ναι,
1: αλλά καταναλώνουν με τιμές Ελλάδος, οι οποίες είναι πάρα πολύ ελκυστικές. Και ξέρετε, αυτό ήταν πριν από την κρίση, την τελευταία μεγάλη κρίση του 8. Περιμέναμε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους να έρθουν στην Ελλάδα. Αλλά μετά η κρίση άλλαξε τα πράγματα και τώρα ξαναπιάνουμε, ας πούμε, το κουβάρι από εκεί που το είχαμε αφήσει πριν από 20 περίπου χρόνια.
0: Η γραφειοκρατία πώς τους φαίνεται, η γραφειοκρατία όσον αφορά στην απόκτηση ενός ακινήτου, διότι υπάρχουν κάποιες χώρες, όπως παραδείγματος χάρη στην Τουρκία, μου έλεγε συνάδελφος, ότι μπορείς να αγοράσεις σπίτι μέσα σε 3 μέρες. Αρκούν 2-3 βασικά χαρτιά και προχωρά η αγοραπολισία, γίνεται το συμβόλαιο. Εδώ είναι λίγο πιο χρονοβόρα τα πράγματα. Πώς τους φαίνεται η διαδικασία όλη αυτή?
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι μια χώρα γενικώς η οποία έχει προχωρήσει με άλματα,
0: ναι,
1: στα γραφειοκρατικά κομμάτια. Βέβαια, επίσης να σημειώσουμε ότι για τις περισσότερες εθνικότητες δεν μπορούν να αγοράσουν στην Τουρκία. Πρέπει να πάνε μέσω εταιριών. Δηλαδή, είναι απαγόρευση. Οι Έλληνες, ας πούμε, δεν μπορούμε να αγοράσουμε στην Τουρκία, για παράδειγμα. Έτσι. Έχουν διάφορες απαγορεύσεις. Αυτή είναι λίγο το.
0: Γιατί δεν μπορούν να αγοράσουν οι Έλληνες?
1: Γιατί φοβούνται ότι θα τους αγοράσουμε ξανά. Ναι. Έχουν ειδικές διατάξεις νόμου για μας και για κάποιες άλλες εθνικότητες. Και βέβαια υπάρχουν και ανοιχτές πληγές εκεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα τα οποία ανήκουν σε Έλληνες ομογενείς και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. Θα τα αγοράζουν δηλαδή πολύ εύκολα, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα πράγματι έχει διάφορα γραφειοκρατικά εμπόδια και καθυστερήσεις. Προσπαθούμε τώρα με τις νέες διαδικασίες να τα λύσουμε αυτά σιγά σιγά. Κάποια στιγμή θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά τώρα ακόμα που δεν έχουμε, ας πούμε, ηλεκτρονικές ταυτότητες, φακέλους και όλα αυτά για τα περισσότερα ακίνητα, ακόμα είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Οι ξένοι προσαρμόζονται πάρα πολύ καλά στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι δηλαδή
0: παζάρια κάνει.
1: Ότι
0: ο ξένος κάνει παζάρι, κύριε Θοδωρίδη, ή είναι μόνο του Έλληνα αυτό?
1: Εξαρτάται από τον τύπο του ακινήτου.
0: Ναι.
1: Και εξαρτάται και από την εθνικότητα, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν εθνικότητες οι οποίες είναι καταξαχήν παζαρτζίδες. Δηλαδή, τι να σας πω, μέχρι τελευταία στιγμή είναι μερικές οι οποίες είναι. Αλλά βέβαια, όταν είσαι επαγγελματίες, εξοικειώνεσαι σιγά σιγά,
0: ναι,
1: με το στυλ του παζαριού της κάθε εθνικότητας.
0: Ναι. Ποια εθνικότητα είναι αυτή που κάνει το καλύτερο παζάρι?
1: Οι Κινέζοι, θα πρέπει να σας πω ότι μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να έχει συμφωνήσει με τον Κινέζο είναι υποδιαπραγμάτευση, είναι στην κουλτούρα τους. Οι Ισραηλινοί επίσης είναι πάρα πολύ δυνατοί στο παζάρι, μέχρι μυελού οστέων. Δηλαδή είναι,
0: ναι,
1: είναι δύσκολη εθνικότητα. Οι Άραβες, κάποιες αραβικές εθνικότητες επίσης. Αυτά όμως εξαρτώνται και από το ακίνητο. Αν μιλάμε δηλαδή για ένα ακίνητο το οποίο θα αγοράσει ο άλλος το ελληνικό στο συγκρότημα αυτό το καινούργιο που φτιάχνεται,
0: ναι,
1: εκεί δεν πολύ παζαρεύει. Το έχει ενσωματώσει ότι αυτή είναι η τιμή και έτσι θα πάμε.
0: Ναι, ότι είναι καινούργιο, ναι. Είναι μια.
1: Ναι, ναι, είναι καινούργιο, είναι, σου λέει, αυτή είναι prefix. Αν όμως μιλάμε για ιδιώτες σε κάποιο νησί, ας πούμε, σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε πολύ σκληρά παζάρια. Αλλά εξαρτάται κιόλας. Όταν μιλάμε για ένα κίνητο το οποίο είναι διαφορετικό, να μιλάμε για ένα κίνητο το οποίο κάνει 30 ή 50 χιλιάδες σε ένα χωριό κάπου στα χαμένα.
0: Σωστά.
1: Είναι διαφορετικό να μιλάς για ένα κίνητο του 1 εκατομμύριου ή των 2, έτσι. Πολύ διαφορετικό.
0: Σωστά, σωστά. Σε τι ποσοστό λοιπόν έχουν αυξηθεί οι ξένοι τουρίστες που έρχονται και αγοράζουν σπίτια σε σχέση με τους Έλληνες? Υποθέτω ότι ακόμα περισσότεροι είναι οι Έλληνες, έτσι που εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
1: Είναι συντριπτικά περισσότεροι οι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε κάποιες νησίδες που σας είπα,
0: ναι,
1: όπου πραγματικά εκεί βλέπουμε συγκέντρωση ξένων, θα έλεγα ότι είναι της τάξεως του 5% των αγροπολισιών, κάπου εκεί, στις συνολικές μεταβιβάσεις, δηλαδή, αν πάρουμε τις μεταβιβάσεις μιας χρονιάς.
0: Αλλά τι είναι αυτό να αυξάνεται, αυτό το ποσοστό, δηλαδή των ξένων που...
1: Ανάλογα, σωστά, ανάλογα με το δημογραφικό και ανάλογα με το τι επιδιώκει ο ξένος από αυτό, μπορεί και τα τελευταία χρόνια έχουμε επιστροφή σε αυτό που ζούσαμε πριν από την κρίση.
0: Ναι.
1: Γιατί και μέσα στην κρίση είχαμε πολλές αγορές από ξένους, οι οποίες όμως ήταν πιο μαζικές, αγοράζαν ολόκληρα κτίρια, κάνανε πιο χονδρική. Τώρα έχουμε πάλι την επαναφορά της λιανικής, ας πούμε, αγοράς. Δηλαδή έχουμε ξένους που αγοράζουν για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους.
0: Και κάτι τελευταίο, κύριε Θεοδωρίδη. Κάθε χρόνο βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο οι τιμές να ανεβαίνουν. Εσείς έχετε μια πολύ μεγάλη γνώση πάνω στο αντικείμενο αυτό και μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Πότε πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα κάπου θα σταματήσει? Ταβάνι δεν θα υπάρξει?
1: Κοιτάξτε, τώρα μπαίνετε σε ένα θέμα το οποίο είναι, ας πούμε, πολύ καυτό και πολύ αμφιλεγόμενο. Η δική μου η άποψη όλα τα τελευταία χρόνια αυτά που ανεβαίνουν τιμές είναι ότι τιμές θα συνέχιζαν να ανεβαίνουν και ευτυχώς εγώ δεν έχω διαψευστεί.
0: Ναι.
1: Το βασικό μας πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι το νόμισμα στο οποίο μετράμε τις τιμές φθήνει. Δηλαδή πληθωρίζεται το νόμισμα, με λίγα λόγια. Οπότε περιμένουμε ούτως ή άλλως ότι όταν έχεις ένα πληθωρισμό της τάξης του 3-4% και έχεις μια ανάπτυξη της τάξης του 2%, αυτό το άθροισμα θα πρέπει να το πάρουν τα ακίνητα για να διατηρήσουν τη θέση τους στη συνολική οικονομία. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Έχεις 3% πληθωρισμό και 2% ανάπτυξη, περιμένεις ότι τα ακίνητα θα ανέβουν 5%. Γιατί αν ανέβουν λιγότερο, σε σχέση με την υπόλοιπη οικονομία, θα πέσει η συνεισφορά τους στο ΑΕΠ. Σας το λέω έτσι χοντρικά.
0: Άρα οπότε λοιπόν είναι αλληλένδετα.
1: Για να πέσουν οι τιμές, ξέρουμε τι χρειάζεται, το έχουμε ζήσει. Αυξημένη ανεργία, ύφεση, πράγματα που απευχόμαστε. Εγώ θα έλεγα, γιατί είναι πολύ σημαντικό και το ψυχολογικό κομμάτι, δηλαδή να μην απογοητεύεται ο κόσμος και να νομίζει ότι δεν μπορεί να αγοράσει. Πράγματι, δεν μπορούμε να αγοράσουμε το σπίτι των ονείρων μας, αλλά στη μακρά μου σταδιοδρομία θα πρέπει να σας πω ότι ποτέ δεν μπορούσαμε. Δηλαδή, είναι πολύ σπάνιο για κάποιον να μπορεί να αγοράσει το σπίτι των ονείρων του. Αυτό που μπορούμε σίγουρα να κάνουμε στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες είναι να μπούμε στη χρηματαγορά αγοράζοντας κάτι.
0: Σωστά.
1: Αυτό δεν είναι δεδομένο σε άλλες χώρες.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Υπάρχουν χώρες που για να η φθηνότερη αγορά που μπορείς να κάνεις, ας πούμε, τη τάξη των 200.000 ευρώ. Στην Ελλάδα, όπως σας είπα, βρίσκεις ακόμα και με 10-20.000 ευρώ. Θα μου πεις, μα είναι σε κάποιο χωριό της Μυτιλίνης ή είναι σε κάποιο χωριό της Τερεάς. Ναι, αλλά εδώ συζητάμε για το αν μπορείς να αποκτήσεις ιδιοκτησία ή όχι. Στην Ελλάδα, λοιπόν, ακόμα μπορείς να αποκτήσεις ιδιοκτησία. Και στα αστικά κέντρα που αναφερθήκατε προηγουμένως, σε πολλές περιπτώσεις, επειδή έχουμε ακίνητα, ας πούμε, στην Αθήνα, τα οποία είναι στάξη των 1.200 ευρώ το τετραγωνικό, όχι στο Κολονάκι προφανώς, όχι στην Εγκάλη, όχι στην Βουλιαγμένη, αλλά στα Πατήσια. Πολλές φορές οι ξένοι δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι υπάρχουν τέτοιες τιμές ακόμα σε μια πρωτεύουσα σαν την Αθήνα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοδωρίδη, για την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να, καλή συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Και αμέσως μετά θα σας πω εκεί για τη Χαλκιδική, όπου κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων μπροστά σε παραλία πήγαν και τσιμέντωσαν ομπρέλες και ξαπλώστρες και τις ξύλωσε ο Δήμος και τις ξανατσιμέντωσαν για δεύτερη φορά. Απίστευτο και όμως ελληνικό.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Και σας έλεγα πριν το διάλειμμα για αυτόν τον ιδιότυπο πόλεμο που έχει ξεκινήσει εκεί στην Χαλκιδική μεταξύ του Δήμου Πολυγύρου αλλά και των ιδιοκτητών σπιτιών παραθαλάσσιων περιοχών. Είναι μια περιοχή, η περιοχή Καλύβες. Αν και ο Δήμος πριν από λίγες ημέρες είχε προχωρήσει στον καθαρισμό της παραλίας, οι κάτοικοι ξαναέβαλαν ομπρέλες, τις δικές τους ομπρέλες και τις δικές τους ξαπλώστρες και μάλιστα τις τσιμέντωσαν κιόλας. Την επόμενη μέρα η Δημοτική Αρχή Πολυγύρου βρέθηκε στο σημείο, οι υπάλληλοι προσπαθούσαν εκεί να ξυλώσουν τις ομπρέλες, τσιμεντωμένες όπως καταλαβαίνετε. Σε κάποιους μάλιστα είχαν βάλει και σίδερο, δηλαδή να είναι τελείως. Τον μπάζουσαν. Τι να κάνει λοιπόν ο Δήμος Πολυγύρου, έφερε μπουλντόζα. Ναι, έφερε μπουλντόζα λοιπόν για να απομακρύνει τις ομπρέλες. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν όλη αυτή η επιχείρηση σε όλο το παραλιακό μέτωπο για να απομακρυνθούν όλα τα αντικείμενα, τα τραπεζάκια που είχαν τοποθετηθεί κτλ. Και μάλιστα τις είχαν βάλει και με κλειδαριές κτλ. Για να μην πάρουν τις ξαπλώστρες. Αν θυμάστε, πριν από λίγες ημέρες πάλι είχε γίνει παρέμβαση του Δήμου σε άλλη παραλία. Ήταν η παραλία της Γερακινής, έτσι. Εκεί λοιπόν είχαν απομακρυνθεί 100 ομπρελές και ξαπλώστρες που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν οι λουόμενοι να πάνε στην παραλία να κάνουν μπάνιο. Τι γίνεται τώρα, τι είχε γίνει τότε σε εκείνη την παραλία? Σε εκείνη την παραλία λοιπόν ήταν κάποια σπίτια τα οποία τα διέθεταν οι κάτοικοι εκεί, οι ιδιοκτήτες προς ενοικίαση βραχυχρόνιας μίσθωσης και τα νίκιαζαν με την ομπρέλα. Δηλαδή ήταν πακέτο, όπως λέμε, πρωινό. Τι έχει το κατάλημα? Έχει τρία κρεβάτια, ένα λουτρό, μια κουζίνα και ένα σετ με ξαπλώστρες. Μπροστά. Πρώτο τραπέζι, πίστα. Λοιπόν, τότε λοιπόν είχε γίνει ένας κακός χαμός. Πάλι ο Δήμος είχε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Από την πλευρά της οι κάτοικοι λένε ότι η παραλία είναι δικιά μας, είναι μικρή παραλία κτλ. Εντάξει τώρα. Και τι σας ενοχλούμε? Έλα μου όμως που αυτές οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες είχαν αυξηθεί, δεν ήταν μία και δύο, γιατί υπήρχαν αρκετά σπίτια εκεί, οπότε όλοι έβαζαν. Αυτό λοιπόν το ζήλεψαν τώρα εκεί στις Καλύβες και είπαν να το κάνουν, αλλά να το κάνουν λίγο πιο προχωρημένα, δηλαδή να βάλουν και το τσιμεντάκι και τα λοιπά. Επιστρατεύτηκαν μέχρι μπουλντόζες. Αυτό τα λέει όλα. Πάντως να σου πω κάτι. Δεν πεζόμαστε σαν λαός. Δηλαδή είσαι τυχερός. Έχεις ένα σπίτι πάνω στη θάλασσα. Το σπίτι σου βλέπει θάλασσα, βλέπει το απόλυτο μπλε. Και πρέπει να πας να κοτσάρεις την ομπρέλα 4 μέτρα από το σπίτι. Μα αλήθεια τώρα. Άσε τον άλλο τον άνθρωπο που έρχεται μια φορά 10 μέρες να πάει να κάνει τον μπάνιο του, μετά που θα πήξει, θα φάει το πήξιμο 12 μήνες, 11 μήνες θα φάει το πήξιμο σε μια μεγάλη πόλη, στη δουλειά, στην κίνηση, εντάξει, στους τουριστικούς προορισμούς, σε αυτούς που γνωρίζουν πολύ καλά τον τουρισμό, οι άνθρωποι των περιοχών αυτών, των τουριστικών περιοχών, κάνουν πίσω στα δικά τους, στις δικές τους απολαύσεις. Και δεν το λέω τυχαία. Εγώ γεννήθηκα στην Πάργα. Δεκαετία του 70 λοιπόν. Πόσο μπροστά ήταν οι άνθρωποι, πόσο μπροστά ήταν οι άνθρωποι τώρα στον τουρισμό, αυτό θέλω να πω. Στη δεκαετία του 70, τότε που δεν υπήρχε διαδίκτυο, δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε τίποτα, έφευγε ένας από όλους, όσους είχαν μικρά καταλήμματα, δωματιάκια τότε, μην φανταστείτε. Πήγαινε στα αεροδρόμια του Παρισιού, κόλλαγαν αφίσες και έτσι κάπως έτσι γεννήθηκε όλο αυτό το πηγενέλα. Ο ένας με τον άλλον και τα λοιπά, τηλέφωνα. Όταν λοιπόν ερχόταν οι τουρίστες, οι άνθρωποι φεύγαν ακόμα και από τα σπίτια τους. Γνωρίζω ιδιοκτήτες, εμείς μέναμε στο ενίκιο τότε, δεν ήταν δικό μας το σπίτι που μέναμε. Και η ιδιοκτήτρια του ακινήτου, για να μην μας βγάλει έξω, επειδή ήμασταν με οικογένεια, με παιδιά και τα λοιπά, μικρά, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού μας έμενε ίδια στην ταράτσα 3 μήνες, στην ταράτσα έμενε,
για να μπορέσει να νοικιάσει το σπίτι, για να μην βγάλει εμάς έξω, ξέρω εγώ, για να νοικιάσει το δικό της σπίτι. Τι θέλω να πω με αυτό. Οι άνθρωποι λοιπόν που γνωρίζουν πολύ καλά από τον τουρισμό, ξέρουν να επενδύουν σε αυτό, σου λέει εντάξει. Τώρα τι νόημα έχει εγώ που είμαι ιδιοκτήτρια ενός ακινήτου να βάλω την ομπρέλα μου μπροστά. Αφού θέλω να βγάλω χρήματα από αυτό, αφού θέλω να επενδύσω πάνω σε αυτό, ας αφήσω τον εαυτό μου λίγο απ' έξω. Ή θα έχεις το ένα ή θα έχεις το άλλο. Δεν μπορεί να τα έχεις και τα δύο. Έτσι δεν είναι? Και επίσης τώρα η δουλειά της μπουλντόζας δεν είναι για να βγάζει ξαπλώστρες και ομπρέλες. Είναι για να στρώνει κανένα δρόμο. Τι λακκούβα είναι αυτή, παιδί μου? Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει πόλη σε αυτή τη χώρα που να μην έχει λακκούβα. Δηλαδή να πας σε μια πόλη, ρε παιδί μου, και να πεις ότι δεν χρειάζεται να έχω τζίπρε, φίλε. Ναι, δηλαδή βλέπεις ότι εγώ έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όλοι αυτοί που έχουν SUV, ξέρεις γιατί τα έχουν? Για τις λακκούβες. Γιατί αν έχεις ένα χαμηλωμένο αυτοκίνητο, πάει ο άλλος τώρα επενδύει, παίρνει 40-50 χιλιάδες ένα αυτοκίνητο χαμηλωμένο και τα λοιπά, τελευταίο μοντέλο. Στην πρώτη λακκούβα βρίσκει. Πας να παρκάρεις, βρίσκεις. Είναι όλα σπασμένα τα πεζοδρόμια, λακκούβες, κάδοι, άλλες φορές τα είπαμε χθες για τους κάδους, άλλες φορές υπάρχουν, άλλες φορές δεν υπάρχουν. Είναι μέσα στη... Αλλά εδώ στην Αθήνα και στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στους δήμους γύρω από την Αθήνα, η κατάσταση είναι τραγική. Αλλά και στην επαρχία νομίζω δεν είναι καλύτερα τα πράγματα.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Η τέχνη λοιπόν ξορκίζει το χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Όσοι, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, με έρευνα που διερευνήθηκε στη Βρετανία, σε δείγμα 2.000 ανθρώπων άνω των 50 χρονών, βρέθηκε το συμπέρασμα ότι όταν πηγαίνει κάποιος τακτικά στο θέατρο, πηγαίνει σε ένα μουσείο, πηγαίνει στο γυμναστήριο. Για σένα το λέω, Παναγιώτη, που είσαι. Πού είσαι, ρε παιδί, είναι έτσι γυμνασμένο. Ή τέλος πάντων περπατάει και τα λοιπά. Ένα ασχολείται έτσι, έχει ενασχολήσει όπως να πάει, ρε παιδί μου, θέατρο, να πάει σινεμά και τα λοιπά. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην υγεία του και έτσι το γύρας καθυστερεί. Αλλά τώρα η αλήθεια είναι, εντάξει, ωραία είναι η έρευνα των Βρετανών, αλλά στην καλοπέραση κανένας δεν γέρασε. Δεν χρειάζεται να πάρεις δείγμα 2.000 ανθρώπων για να το σκεφτεί αυτό. Καταρχάς, ένα θέατρο, ένα σινεμά, ένα μουσείο κτλ. Φτιάχνει την ψυχή σου, δηλαδή το πνεύμα σου, ηρεμεί το πνεύμα σου, βρίσκεσαι σε μια άλλη κατάσταση, σου προσφέρει μια εφορία και αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, όταν κάποιος είναι φιλότεχνος, σημαίνει ότι ίσως έχει και λίγο περισσότερο χρόνο ή τέλος πάντων τον δαπανά πιο δημιουργικά από κάποιον άλλον ο οποίος δουλεύει όλη μέρα. Άρα, αφού είναι φιλότεχνος και έχει και χρόνο, άρα έχει και χρήμα. Αυτά είναι πακέτο. Καταλάβατε. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή την έχω την έρευνα τώρα, την έχω πάει σε άλλο επίπεδο, οι επισκέψεις λοιπόν σε χώρους έτσι όπου υπάρχει πολιτισμός βοηθούν πάρα πολύ στα βιολογικά σημάδια της γύρανσης, κρατούν τους ανθρώπους μακριά από το Αλτσχάιμερ, καταπολεμούν φυσικά τη μοναξιά, την αδράνεια και βέβαιως είναι και ένας χώρος όπου μπορεί να γνωρίσει ανθρώπους, αν κάποιος είναι μόνος του, μπορεί να δημιουργήσει νέες παρέες. Επίσης κάτι άλλο που κάνει πολύ καλό στους ανθρώπους είναι τα ταξίδια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν ταξίδια και είναι μόνοι τους. Δηλαδή θα πάει ο άλλος σε ένα τουριστικό γραφείο να πάει μια εκδρομή, 2, 3, 5 μέρες και όμως, Παναγιώτη, υπάρχουν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι πάνε ένα τριήμερο, ξέρω εγώ, κάπου με ένα τουριστικό γραφείο, είναι μόνοι τους και βρίσκουν παρέα, βρίσκουν έτσι ενδιαφέροντα. Είναι πολύ, με έναν τρόπο, ακόμα και όταν είσαι μόνος σου, η μοναξιά, όχι, η μοναχικότητα είναι επιλογή, έτσι. Η μοναξιά είναι άλλο πράγμα. Στη μοναχικότητά σου λοιπόν μπορείς να βρεις κάποιες διεξόδους τέτοιες, όπως παραδείγματος χάρη να πας σε ένα ταξίδι, να πας σε ένα θέατρο, να πας σε ένα μουσείο. Όλα αυτά προϋποθέτουν έτσι να υπάρχει
1: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίω Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Σχολείο! Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο! Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
2: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα. πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
6: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
5: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
6: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
5: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
6: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
5: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα, χρυσή ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
6: Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
5: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
2: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
8: Στο Δημοτικό του Ρωδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Σε περίπου 15 λεπτά, ενώ μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα χρειάζεται περίπου 24-26 λεπτά. Και πρέπει επίσης να πούμε ότι ο νέος κλάδος εκτιμάται ότι θα μπορεί να εξυπηρετεί από 63 έως 80.000 επιβάτες. Και αυτό βασικά υπολογίζεται ότι μπορεί να απομακρύνει περίπου 12.000 αυτοκίνητα από την πόλη.
0: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
12: Και να πούμε και κάτι για τα δρομολόγια, ότι όταν το δίκτυο βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, οι στιγμές στο βασικό κορμό αναμένεται να περνούν ανά 3 λεπτά, με τον αστικό σχεδιασμό να προβλέπει συνολικά 20 σειρμούς. Και έτσι με αυτή πλέον την επέκταση που μπαίνει σε λειτουργία, το μετρό Θεσσαλονίκη θα ρυθμίσει συνολικά 18 σταθμούς, δημιουργώντας ένα νέο βασικό άξονα μετακίνηση για την ανατολική πλευρά του πολυδομικού συγκροτήματος της πόλης.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο. Ήδη έχει αλλάξει πάρα πολύ η εικόνα της πόλης, της Θεσσαλονίκης, με τη δημιουργία του μετρό. Πόσο δε μάλλον τώρα που προστίθενται και νέοι σταθμοί, και μάλιστα το έργο δεν σταματά εδώ. Θα έχουμε και συνέχεια. Θα έχουμε και συνέχεια.
12: Στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, ο σχεδιασμός αφορά περίπου ακόμη κάποιες περιοχές όπως η Σταυρούπολη, η Αμπελόκηπη, η Μενεμένη, το Κορδελιό, ο Εύωσμος και η Λιούπολη, που είναι οι επόμενες επεκτάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Καλούδη. Θα τα πούμε και αύριο φυσικά. Η Μαρία Καλούδη, καλή συνάδελφος από το powergame.gr, που καλύπτει την εκδήλωση αυτή, τα εγκαίνια των νέων σταθμών του μετρό εκεί στην Θεσσαλονίκη. Και αύριο φυσικά θα έχουμε ανταπόκριση από εκεί, από την απεσταλμένη μας, την Μαρία Καλούδη, διότι αυτό το έργο είναι ένα έργο πνοής. Πάμε τώρα να δούμε αν και οι συνταξιούχοι θα βρεθούν όμως στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Αριστοτέλης Κάντας, ο πρόεδρος συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Κάντα, τι κάνετε?
13: Καλό μεσημέρι, κυρία Πανάγου, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι υγεία σε όλες και όλους εκεί στα παραπολιτικά.
0: Και σε εσάς υγεία. Υγεία και ό,τι καλύτερο, κύριε Κάντα. Θα είστε Θεσσαλονίκη, θα πάει η αντιπροσωπεία σας?
13: Βεβαιότατα, όχι μόνο αντιπροσωπεία, οι συνταξιούχοι όλης της χώρας. Μετά από συνέλευση που κάνανε όλα τα κλαδικά συνταξιουργικά σωματεία και ειδικά η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κλαδικών Συνταξιουργικών Σωματείων, δίνουμε και πάλι για άλλη μια φορά το παρόν πανελλαδικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το άλλο Σάββατο στις 5 του Σεπτεμβρίου και ώρα 6 ώρα το απόγευμα. στον πεζόδρομο της πλατείας Αγίας Σοφίας και θα πορευθούμε, αν μας επιτρέψουν οι συνθήκες, να βρεθούμε στο Βενίδιο Ίδρυμα, εκεί όπου θα παρευρίσκεται και ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός, για να του επιδώσουμε τα αιτήματά μας, το υπόμνημά μας, με τα βασικά αιτήματα του κλάδου, που δυστυχώς, κυρία Πανάγου, παρότι έχουμε φύγει από τα μνημόνια, τα αιτήματα του κλάδου δεν τα έχει κάνει αποδεκτά κανένα σχεδόν η κυβέρνηση, εκτός από το θέμα με τις συντάξεις Συρίας, που ήταν μια αδικία και διορθώθηκε,
0: ναι.
13: Και αυτές τις πενιχρές αυξήσεις που δίνει το μισό κουλούρι, που του χρόνου δεν θα είναι ούτε στους άμυς για το κουλούρι η αύξηση αυτή η πενιχρή, και η οποία δίδεται μόνο στις κύριες και όχι στους επικουρικές. Έτσι λοιπόν, από όλη την Ελλάδα και από τα νησιά και από την υπηρετική Ελλάδα, όλοι οι συνταξιούχοι θα κατακλείσουμε τον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Και τα βασικά αιτήματα, κυρία Πανάγου, είναι πραγματικές αυξήσεις συντάξεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό. Διότι ακούμε μέτρα για την ακρίβεια, μέτρα σαράφια, αλλά δυστυχώς οι τιμές σαράφια, αντί να πέφτουν, όλο ανεβαίνουν. Και δυστυχώς εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, κυρία Πανάγου, δεν μπορούν να ανταποκριθούν τις στοιχειώδες καθημερινές ανάγκες. Δεν μας φτάνουν τα χρήματα να πληρώσουμε τις βασικές ανάγκες μας, όπως είναι το ενίκιο, η θέρμανση, το ρέμα, φαγητό, φάρμακα για την υγεία.
0: Κύριε Καντά, να σας ρωτήσω τώρα, έχουν ανακοινωθεί κάποια από τα μέτρα αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουν βγει έτσι κάπως στη δημοσιότητα. Κάποια από τα μέτρα αυτά λοιπόν αφορούν και τους συνταξιούχους, κάποια βοηθήματα το Νοέμβριο, το ενίκιο, ένα ενίκιο, ένα μέτρο που έχει ήδη υπάρξει από την προηγούμενη χρονιά, μια ενίσχυση αυτού του επιδόματος το Νοέμβριο. Αυτά δεν επαρκούν, πιστεύετε?
13: Κυρία Πανάγου, μέσα στα τεράστια προβλήματα που βιώνει η ελληνική κοινωνία αλλά και το πλήθος των συνταξιούχων των 2,5 εκατομμυρίων και το τελευταίο ευρώ παροχής είναι πρόσδεκτο. Και το ένα ευρώ είναι πρόσδεκτο. Έχει ανακοινώσει, δηλαδή καταρχήν θα περιμένουμε τον κύριο Μητσοτάκη να τον δούμε πριν πάει να ανακοινώσει τα μέτρα. Βέβαια έχουμε κάνει υπόμενα και τα έχουμε στείλει και ζητάμε από τον κύριο Πρωθυπουργό να πάρει τουλάχιστον αυτό το θέμα της 13ης, μέχρι τώρα θεσμοθετημένο, είναι το 300.
0: Ναι.
13: Το 300 το οποίο έχει θεσμοθετηθεί και τον δίνει κάθε Νοέμβριο. Όμως υπάρχουν κόφτες ηλικιακοί, κόφτες κριτηρίων οικονομικών που αποκλείουν σχεδόν κοντά στους 900.000 συνταξιούχους. Εμείς λέμε λοιπόν, ειδικά για τους συνταξιούχους, που τα έχουμε πληρώσει, κυρία Πανάγου, επί 35 και 40 χρόνια, μας κάνανε κρατήσεις για να μας δώσουν στο τέλος όταν πάρουμε σύνταξη, τη 13η σύνταξη και τη 14η. Τα έχουμε πληρώσει αυτά. Δεν τα ζητάμε σαν δώρο, τα έχουμε πληρώσει. Έτσι λοιπόν ζητάμε από τον κύριο Πρωθυπουργό αυτό το 300 να το θεσμοθετήσει για τους συνταξιούχους, όλους τους συνταξιούχους, τον Νοέμβριο να πάρουν. Έστω αυτό το 300, το 500, όλοι οι συνταξιούχοι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάντα, για αυτή την επικοινωνία. Θα έχουμε την δυνατότητα.

Βασίλης Κάντας, ο πρόεδρος των Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης. Λοιπόν, και με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, Ανούλα, θα υποδεχτώ το Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων.

Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση από το πολεμικό ναυτικό δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να είναι έτοιμη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και η δεύτερη στα μέσα του 2029. Παρεμβάσει τα τιμολόγια ρεύματος αν συνεχιστεί η ανωδική πορεία στη χονδρεμπορική αγορά, εξετάζει η κυβέρνηση, μελετά επιστροφή στις επιδοτήσεις των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην ενέργεια. Κρίση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Επίσης, ένα νέο Power Pass με εισοδηματικά κριτήρια ώστε να καλυφθεί μέρος της πρόσθετης επιβάρυνσης για τα νοικοκυριά. Παράλληλα, εξετάζει παράταση της επιδότησης στο diesel.

0: Των ισχυρών πιέσεων που δέχεται η αγορά καυσίμων. Τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθεί το σύνολο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα αφορούν συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μεσαία τάξη αγρότες αλλά και επιχειρήσεις για τις οποίες έχει σχεδιαστεί περαιτέρω μείωση της φορολογίας, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα έχει όφελος και για τις αποδοχές των εργαζομένων. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, τονίζει ανάρτησή του στο Facebook. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντική αύξηση στη συντάξη του, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές. Σε παθολογικά αίτια οφείλεται σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος 60χρονης ορός, ο οποίος βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης σε υπόγειο διαμέρισμα της Λάρισας. Από τις πρώτες εκτιμήσεις προκύπτει ότι η γυναίκα είχε πεθάνει εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά δεν την είχε να ζητήσει κάποιος. Δημοσία δαπάνη, κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών, ανακοίνωσε ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, τον οποίο ο γνωστός τραγουδιστής είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο και σε δύσβατη δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο ελληνικό Σαλαμίνας, οριοθετήθηκε φωτιά στην Πέλα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την πρόσκρουση του επιβατικού οχηματογού πλοίου Αριάδνη στον προβλήτα του λιμανιού της Μυτιλίνης μετά από θράψη κάβων κατά τη διαδικασία πρόσδεσης. Εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη, μεταφέροντας 286 επιβάτες, 70 οχήματα, 35 φορτικά και 19 δίκυκλα. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος, που είχαν διακοπεί λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές στο ύψος του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών. Στη διεθνή ενημέρωση, οι ψηλότεροι λογαριασμοί ενέργειας περιμένουν τα βρετανικά νοικοκυριά από τον προσεχή Οκτώβριο, όταν και θα αυξηθεί το ανώτοτο όριο τιμών κατά 4%, όπως επιβεβαίωσε η ρυθμιστική αρχή. Στα αθλητικά, η Κηφισιά ενισχύει την αμυντική της γραμμή, καθώς έκανε δικό της τον 28χρονο Γάλλο Κλεμάν Ζολιμπουά. Την απόκτηση του Κάρλος Μπαλέμπα από την Brighton ανακοίνωσε η Manchester United.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,05% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Οι τουρίστες τρέφονται όλο και περισσότερο στα σούπερ μάρκετ για τρόφιμα, μειώνοντας τις επισκέψεις σε εστιατόρια και ταβέρνες. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα με αυτή τη μελωδική φωνή του Γιάννη Πλούταρχου. Ξεκινάμε την τρίτη ώρα εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι.
1: Μες στους δρόμους της καρδιάς μου θα γυρνάς εσύ.
0: Έρη Πανάγου μαζί σας μέχρι τη μία. Ο Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου σταθερά στον ήχο. 2-11-10-80-8-80. Κυρία Ελένη Τάγκα, περιμένει τις δικές σας καλημέρες.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο Γιώργο που στέλνει το μήνυμά του, πάντα σταθερός ακροατής της εκπομπής. Εδώ είμαι, λέει, και ασάργησα. Μ' αρέσει, λέει, η μοναξιά. Την εκμεταλλευόμουν, λέει, πολλά χρόνια που μπορούσα. Την αγάπη μου, Γιώργο, την αγάπη μου πάντα, σε επομένα. Ο Παναγιώτης λέει, όχι τζιπ, τρακτέρ χρειάζεται, λέει, για να κυκλοφορήσει κανείς στην Αθήνα με τόσους λάκους που έχει. Καλά τα λέγει ο Ψάλτης σε μια ταινία. Η Αθήνα με τόσους λάκους που έχει θα έπρεπε να λέγεται Λακωνία.

0: Λοιπόν, έχω να σας πω ότι έρχεται νέα αύξηση στον καφέ. Γιατί οι καιρικές συνθήκες στη Βραζιλία. Αλήθεια τώρα. Στη Βραζιλία οι καιρικές συνθήκες έχουν δημιουργήσει, λέει, τεράστιο πρόβλημα στους παραγωγούς. Αφενός καθυστερούν οι εργασίες συγκομιδής και αφετέρου επηρεάζεται η ποιότητα της πρώτης ύλης, κατάλαβες. Ναι. Όλα αυτά συμβαίνουν στη Βραζιλία. Αλλά επειδή εδώ πέρα λειτουργούμε με την ταχύτητα φωτός, έρχονται σημαντικές αυξήσεις, λόγω του ότι ιδιαίτερα στον κορυφαίο παραγωγό, στον Αράμπικα, δημιουργούνται προβλήματα, λέει, τόσο στην ποιότητα της οδειάς, όσο και στη διαδικασία που χρειάζεται για να γίνει η συλλογή. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εξέλιξη, επειδή υπάρχουν πολλές βροχοπτώσεις, λέει, εκεί, οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολες κτλ., έχουν επηρεάσει μεγάλες αγροτικές εκτάσεις και αυτό αφορά και την ποσότητα παραγωγής και την ποιότητα αυτής. Και επειδή δεν ανταποκρίνεται τώρα η κατάσταση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είδους καφέ, έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και αυτό ακριβώς, όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι διαθέσιμες ποσότητες υψηλής ποιότητας, αυτές που πίνουμε εμείς, θα φέρουν αυξήσεις και στη διαδικασία επεξεργασίας του προϊόντος και στη διαχείριση της αγοράς. Πω πω, το έχει πιάσει το κεφάλι του Παναγιώτης τώρα. Εδώ τώρα ο Παναγιώτης με ρωτάει πότε θα σταματήσουν οι βροχές στη Βραζιλία. Ναι, και αν θα πέσουν οι τιμές με την αλλαγή. Ναι, κανονικά έτσι πάει, αλλά δεν θα πάει έτσι. Πότε έχουμε δει να ανεβαίνει κάτι και μετά να μειώνεται? Ποτέ.
1: Να πέφτει.
0: Να πέφτει. Υπό συγκεκριμένες περιπτώσεις συμβαίνει αυτό. Και όχι στον καφέ.

0: Εν τω μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες περιοχές της, έτσι τώρα με τον τουρισμό και αυτά, ο κόσμος, ο Έλληνας είναι συνδεδεμένος με αυτό, να πάω να πιω τον καφέ μου κτλ. Ο πιο οικονομικός καφές αυτή τη στιγμή, σερβιριζόμενος εννοώ, πρέπει να είναι γύρω στα 4,5 ευρώ, 4 με 4,5 ευρώ. Πιο φθηνό δεν νομίζω να τον έχουμε βρει κάπου. Την ίδια ώρα βέβαια, με το φτωχό μας το μυαλό εμείς τώρα δεν σκεφτόμαστε, το κέρδος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, της καφετέριας, είναι τουλάχιστον τριπλάσιο. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, πόσο κάνει ένα κιλό καφές? Πόσο κάνει?
1: 25 ευρώ.
0: 25 ευρώ. Καλής ποιότητας ή μάρκα με έκαψες? Καλής ποιότητας. 25 ευρώ.
1: Πόσο
0: καφέδες βγάζεις? Να με βγάζεις 50. 50 ρε παιδί μου. Βάλεις το chat GPT τώρα. Λοιπόν, κάτσε, θα βάλουμε τώρα. Θα βάλουμε στο chat GPT ότι κάνει, πόσο είπες, το ένα κιλό καλός καφές. Θα βάλουμε τα δεδομένα και θα επανέλθουμε να σας πούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον καφέ και πόσο κανονικά έπρεπε να κοστίσει.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Λοιπόν, 20 λεπτά κοστίζει ο καφές. Θες να σου βάλω τώρα και λίγο, γιατί κάποιοι είναι μερακλείδες έτσι και βάζουν και γάλα και τα λοιπά και αφρόγαλα και ιστορίες και λάτε και φάτε και γάλα από καρύδα και από βρώμη και από τα λοιπά. Να σου πω εγώ ότι κοστίζει ας πούμε ο καφές 60 λεπτά.
2: Ένα ευρώ
1: βάζω. Α, βάλω ένα ευρώ, γιατί είμαι large. Τι 4,5 τώρα. Το φλιτζανάκι τώρα. Μήπως είναι γιατί είναι πορσελάνη. Είναι καλή ποιότητα. Και καλά να πας τώρα να πιεις ένα καφέ και να τον πληρώσεις 4,5 ευρώ και να βλέπεις την καλντέρα της Σαντορίνης. Να πεις ναι ρε φίλε, βλέπω την καλντέρα.
2: Η καφετέρια την έφτιασε την καλντέρα.
1: Εσύ είναι το viewing ρε φίλε. Δηλαδή εντάξει τώρα. Είναι άλλο τώρα να είσαι να βλέπεις ας πούμε τον τοίχο στα Πετράλωνα και άλλο να βλέπεις ας πούμε την καλντέρα της Σαντορίνης και το ηλιοβασίλεμα ξέρω εγώ στην Ία. Εκεί το δέχομαι.
2: Εκεί δεν θα το πληρώσω 4,5.
1: Τα άμαθες τα νέα.
2: Για πες.
1: Έκανα ρεπορτάζ Ελένη Τάγκα. Ελένη Τάγκα έχει εντοπιότητα κατά το ίμιση from Σαντορίνη. Και μου έλεγε ότι οι τιμές έχουν πέσει πάρα πολύ. 4,5 ευρώ ο καφές σε πολύ καλό μαγαζί, σε πολύ καλά μαγαζιά στα Φυρά. 5 ευρώ ο καφές, ξαπλώστρες 20 ευρώ με ό,τι πάρεις. Πρόσεξε. Εμείς που είμαστε φαγανοί ρε παιδί μου, και πάρουμε, κοπανίσουμε εκεί 3-4 κλαμπ σάντουιτς και 7-8 χωριάτικες. 20 ευρώ λέει. Ναι! Για φέρε, γιατί. Καφετέρειες με θέα, λέει την καλντέρα, στα Φυρά, στη Νέα, το Γεροστεφάνι και το Ημεροβίγλι. Αν καθίσετε, λέει, στο χείλος του γκρεμού, με θέα το ηφαίστειο ή το διάσημο ηλιοβασίλεμα, ο καφές θεωρείται εμπειρία, experience. Και οι τιμές είναι υψηλότερες, λέει, από 4,5 έως 7 ευρώ. Μια χαρά!
2: 7 ευρώ, καφές.
1: Εσύ παλιά έκανε 12, 15. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Μόνο σε σπρέσο 3-5 ευρώ. Μα αυτές τις τιμές τώρα θα τις βρεις και στην Καλλιθέα. Και στην Καλλιθέα να σε πάω τόσο θα κάνει. Σε οργανωμένες παραλίες, την Περίσσα ας πούμε και τα λοιπά, έχει από 3,5 έως 4,5 ευρώ στην ξαπλώστρα. Και ο μόνος εσπρέσο 2,5 με 3,5. Μια χαρά είναι. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση τώρα το κέρδος είναι πολύ μεγάλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο τώρα. Βλέπεις κάτι τιμές ας πούμε, εντάξει. Και σου λέει το μεταφορικό κόστος και τα λοιπά και το ενεργειακό κόστος. Ποιο μεταφορικό? Τι με μεγαϊδούρι από τη Βραζιλία έρχεται? Αφήστε τώρα το άλλο, πέρα από την τιμή. Η αλήθεια είναι ότι έχει πέσει πάρα πολύ και η ποιότητα. Δηλαδή σπάνια βρίσκεις καλό μαγαζί που να έχει καλό καφέ. Να τον πληρώσεις ρε παιδί μου, αλλά να πίνετε. Να μην σε πίνει τώρα. Καλημέρα στην Έλενα. Γεια σου Έλενα, καλημέρα. Λέει στο πιο ωραίο γέλιο του ελληνικού ραδιοφώνου. Να είσαι καλά Έλενα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και την αγάπη μου την καλημέρα μου. Και στην Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Τι έγινε Ελενίτσα? 12 η ώρα εμφανιστήκαμε. Σε πρωινή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης θα πήρε στο κρανίο με αυτά που κάνουμε με τους υπολογισμούς και λέει: το μαγαζί έχει έξοδα λειτουργικά. Αν το θεωρείς ότι κοστίζει τόσο, άνοιξε ένα καφέ και πουλά ένα ευρώ και θα το κλείσεις, μου λέει, σε ένα μήνα. Μα δεν είπα να πουλάω ένα ευρώ. Άλλο και να πουλάω και 4,5. Θα πουλάω. Δηλαδή, κοστίζει ένα ευρώ. Να πουλάω 2, 2,5. Τρία. Όχι τρία. Είναι πολλά. Η Ελένη λέει, έλα λίγα και τα Πετράλωνα. Χτυπήσαμε φλέμμα γρυζού. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα, λέει, τι κάνετε, είστε καλά? Διότι αυτό που μεταδίδετε λέει είναι ότι είστε μια super wow ομάδα. Είμαστε. Λοιπόν παιδιά, φταίει το Ελ Νίνιο λέει για όλα αυτά. για όλη αυτή τη διαδικασία με την κακοκαιρία που έχουν στη Βραζιλία. Να είσαι καλά, φίλε Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πάντα να περνάς υπέροχα. Ο Κώστας μου κάνει μια ωραία πρόταση. Έλα να πιούμε, λέει, καφέ στην ταράτσα του σπιτιού μου και καφέ με 1,5 ευρώ από το βενζινάδικο δίπλα. Να σου πω, Κώστα, είσαι πολύ μεγάλη, είσαι πολύ large. Λοιπόν, εγώ επιμένω. Δεν πάνε να λένε ό,τι θέλουν. Επιμένω ότι αυτές οι τιμές για καφέ είναι πολύ υψηλές. 3,5-4 ευρώ ο καφές είναι πολύ υψηλές τιμές. Ιδιαίτερα όταν έχεις ένα μικρό μαγαζί με 2-3 τραπεζάκια και λειτουργείς ως delivery πιο πολύ κτλ. Είναι ακριβές τιμές. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: σπόρνει από πάνω.
1: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
0: Η πόρνη από πάνω.
1: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος, μαντέψτε, μας έχει στείλει μήνυμα από την όμορφη Ισπανία. Ο καφές, λέει, είναι εδώ 1,70 στην Ισπανία. Μην ξεχνάμε, λέει, ότι στην Ελλάδα όμως για καφέ καθόμαστε με τις ώρες, οπότε είναι σαν να πληρώνουμε νίκιο, λέει, η καρέκλας. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έστειλες μήνυμα. Πολλά τα μηνύματα σας για το θέμα του καφέ, θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Αφού όμως πρώτα πάμε σε ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό για τα παιδιά, αφορά παιδιά και εφήβους, διότι η έκθεση του συνηγόρου του πολίτη έρχεται να καταδείξει ότι οι δομές ψυχικής υγείας για τους νέους αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Η κυρία Χρυσούλα Μαυράκη, ψυχοπαιδαγωγός και σύμβουλος παιδιού και οικογένειας, είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία Μαυράκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κυρία Πανάγου. Είμαι καλά. Δομές δεν είναι καλά.
0: Ναι, οι δομές δεν είναι καλά. Η έκθεση λοιπόν του συνηγόρου του πολίτη έρχεται να καταδείξει ότι υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα. Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι δομές?
1: Είναι ανεπαρκής. Ο αριθμός των κλινών, ο αριθμός του προσωπικού που ασχολείται, υπάρχουν πολύ λίγα κρεβάτια και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολύ αυξημένες ανάγκες. Διότι υπάρχουν και χρόνια προβλήματα σε παιδιά και σε εφήβους που χρειάζονται θεραπεία νοσηλείας, αλλά υπάρχουν και προβλήματα τα οποία θέλουν ολιγοήμερη βραχία νοσηλεία, ας πούμε μετά από μία μέση, μετά από μία τραυματική εμπειρία,
0: ναι,
1: μετά από ένα περιστατικό αυτοκτονικού ιδεασμού. Αυτά τα παιδιά ή έφηβοι χρειάζονται μια παρακολούθηση και ένα πρώτο κύμα φροντίδας, και το οποίο μπορεί να δοθεί μόνο μέσα σε μια οργανωμένη μονάδα.
0: Ναι. Η κατάσταση λοιπόν ολοένα και βαίνει πιο δύσκολη, και μάλιστα τα περιστατικά των παιδιών που χρειάζονται, απαιτείται να υπάρχει μια βοήθεια, είναι πολλαπλάσια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό βλέπουμε και από το αστυνομικό δελτίο καθημερινά. Βλέπουμε συγκρούσεις μαθητών στα σχολεία, έξω από τα σχολεία, στις πλατείες, παντού. Κάτι έχει γίνει, κάτι σοβαρό συμβαίνει στα παιδιά, και δεν ξέρω αν υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο, ή το πλαίσιο αυτό που υπάρχει είναι πολλά χρόνια πίσω, είναι παροχημένο και θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα.
1: Και το πλαίσιο είναι παροχημένο και οι ανάγκες είναι αυξημένες και διαφοροποιημένες, και οπωσδήποτε μια τέτοια μονάδα δεν λειτουργεί μόνο πυροσβεστικά, δηλαδή όταν συμβεί, είναι και συμβουλευτικά. Δηλαδή όποιος γονιός ή εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει με ένα παιδί, έναν έφηβο, ένα πρόβλημα, να υπάρχει η δομή που θα μπορέσει να το βοηθήσει ουσιαστικά. Όχι μόνο όταν έχει γίνει το κακό, αλλά και όταν αρχίσει να φαίνεται ότι μπορεί να συμβεί κάτι κακό. Είμαστε πραγματικά πίσω, και αν το πάρουμε και από θέμα πρόληψης, κυρία Πανάγου, το να έχουμε έναν ειδικό ψυχικής υγείας και ένα κοινωνικό λειτουργό μία φορά τη βδομάδα σε μία μονάδα,
0: ναι,
1: δεν κάνει δουλειά. Θέλει να υπάρχει μόνιμο προσωπικό σε κάθε μονάδα, σε καθημερινή βάση. Ξέρουμε ότι το προλαμβάνει κάλλιον του θεραπεύτη. Για να μην φτάσουμε να χρειαζόμαστε όλες αυτές τις μονάδες.
0: Μα και μαθηματικά να το πάρει κανείς, όταν υπάρχει μόνο ένας ψυχολόγος σε ένα σχολείο, που βρίσκεται στο σχολείο αυτό μία φορά την εβδομάδα.
1: Μαθηματικά, 250-300 παιδιά.
0: Ακριβώς. Μαθηματικά, αν το πάρει κανείς, δεν υπάρχει περίπτωση, καμία περίπτωση όμως, να έχει εικόνα για το σύνολο των μαθητών. Μπορεί να έχει κατά περίπτωση μετά από παρατήρηση της διευθύντριας.
1: Μετά από παραπομπή.
0: Ναι, αλλά ναι, να μπορέσει να μπει στα τμήματα, σε όλα τα τμήματα, να έχει μια εικόνα, μια συνολική εικόνα του τμήματος, μια συνολική εικόνα κάποιου περιστατικού κτλ. Αυτό είναι αδύνατο. Την ίδια ώρα, αυτός ο ίδιος ο ειδικός, ο ψυχολόγος, θα πρέπει την επόμενη μέρα να πάει, σε ένα άλλο σχολείο.
1: Έτσι.
0: Με άλλα 250 παιδιά.
1: Κύριε Πανάγου, είσαστε απόλυτα ορθοί σε αυτό που λέτε. Αυτό ακριβώς χρειάζεται και δεν υπάρχει. Δηλαδή, μία συνέχεια στην μονάδα, έτσι ώστε και να μπορεί να έχει χρόνο, δηλαδή, για να δουλέψει με το τμήμα, έτσι, με την ομάδα, και όχι μόνο με την παραπομπή, και να έχει επαφή και με τους εκπαιδευτικούς, αλλά και με τους γονείς ο ειδικός, ο οποίος έχει δει τα παιδιά μέσα στην ομάδα, έχει διακρίνει πού θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο και έτσι να δώσει ουσιαστικότερη βοήθεια. Αλλά και όταν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα ψυχικής υγείας και στα παιδιά και στους εφήβους, δυστυχώς.
0: Αυτό έχει προκύψει τώρα περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια λόγω της τεχνολογίας, τα κινητά, τα τάμπλετ, τα παιχνίδια, τα social, όλο αυτό είναι θέμα μόνο οικογένειας?
1: Είναι και τα δύο και πολλά άλλα μαζί.
0: Ναι.
1: Κυρίως μετά την περίοδο του COVID,
0: ναι,
1: τα περιστατικά έχουν αυξηθεί. Γιατί τα παιδιά έμειναν κλεισμένα μέσα, δεν είχαν φυσική επαφή με τους συνομιλίκους τους και γενικά με δραστηριότητες, κόλλησαν στον υπολογιστή. Να σας πω το άλλο θητούς, αφού 6 ώρες κάνω μάθημα στον υπολογιστή, γιατί να μην κάτσω και 6 ώρες να παίξω? Δεν πιάνει δηλαδή καν το επιχείρημα, δεν μπορείς να είσαι τόσες ώρες εκτεθειμένος στην οθόνη. Και όλο αυτό άρχισε να βλάπτει την ψυχική υγεία. Εδώ έβλεψε τον ενηλίκον, κυρία Πανάγου, δεν θα έβλεπε τα παιδιά τα οποία είναι σε μια διαδικασία δημιουργίας προσωπικότητας και χαρακτήρα και είναι πολύ πιο ευάλωτα και πολύ πιο ευαίσθητα όταν εκτίθενται σε καταστάσεις. Γι' αυτό βλέπουμε καθημερινά. Μου λένε κάποιοι, ναι, έτσι γινόταν και όταν ήμασταν εμείς μικροί. Όχι, δεν γινόταν έτσι.
0: Δεν γινόταν.
1: Μπορεί να υπήρχαν κάποιες αντιπαλότητες και κάποιοι θερμόαιμοι και θερμοκέφαλοι να πιανόντουσαν στα χέρια. Αλλά οργανωμένες παρέες, για να μην πω άλλη, ναι, λέξη που
0: σωστά
1: δεν μ' αρέσει να την πω,
0: καταλαβαίνω
1: για παιδιά και για εφήβους, ναι, δεν υπήρχε. Εδώ η μία παρέα πάει να παίξει ξύλο και βγαίνουν και δυστυχώς και εχμηρά αντικείμενα και άλλα.
0: Τραυματισμένα παιδιά.
1: Σε θανάτους και σε τραυματισμούς. Αυτά δεν γινόντουσαν. Για να μην πω για την παραβατικότητα που τα περισσότερα παιδιά κάνουν ζημιές. Θεωρούν ότι είναι εξυπνάδα το να πάρουν κάτι χωρίς να το πληρώσουν. Μιλάνε άσχημα. Δεν σέβονται ούτε θεσμούς, ούτε αρχές, ούτε τίποτε. Όλα αυτά θέλουν δουλειά. Για να μην φτάσουμε στο κρεβάτι της μονάδας που είναι και ανεπαρκής ο αριθμός τους, αυτών δηλαδή των κλινών.
0: Κλείνοντας, κυρία Μαυράκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι θα μπορούσε να γίνει για να αλλάξουν έστω τα πράγματα στα σχολεία μας, στην κοινωνία, στην κατάσταση αυτή, να σταματήσει τουλάχιστον το φαινόμενο αυτό, να έρθει σε ύφεση. Περιορισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έτσι...
1: Θα ξεκινήσει από πρώτη, ναι, του 27, πρώτη του 27.
0: Αυτό πιστεύετε, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι θα κάνει καλό ή θα γυρίσει μπούμεραγκ, διότι ο νέος που του απαγορεύουν κάτι θα βρει bypass να...
1: Σαφέστατα.
0: Έτσι, να...
1: Όπως βρίσκεις το αλκοόλ, κυρία Πανάκη.
0: Α, μπράβο, ακριβώς.
1: Έτσι, μη γελιόμαστε.
0: Ναι.
1: Θα πω κάτι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της πρόληψης που ίσως ακουστεί λίγο υπερβολικό, αλλά νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Χρειάζεται εκπαίδευση των γονιών ακόμη και πριν γίνουν γονείς. Να ξέρει δηλαδή το ζευγάρι που πρόκειται να τεκνοποιήσει και ακόμα πιο πριν ο νέος, πριν γίνει γονιός, τι πρέπει να προσέξει και να αποφύγει στο μεγάλωμα των παιδιών του. Εάν έχουμε συνειδητοποιημένους, ενημερωμένους γονείς, θα αποφύγουν λάθη τα οποία και βραχυπρόθεσμα αλλά κυρίως μακροπρόθεσμα θα οδηγήσουν τα παιδιά και τους εφήβους στο να φέρονται με τον τρόπο που φέρονται.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζεται λοιπόν εκπαίδευση των γονιών, μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών, περισσότερες δομές, περισσότερες θεσμικά τέλος πάντων φτιαγμένες ομάδες και συλλόγους και ό,τι άλλο μπορεί να γίνει, και αυτό που είπαμε στο σχολείο, κάποιοι που να βρίσκονται εκεί με άγρυπνο μάτι και έτοιμοι με ενσυναίσθηση, με κατανόηση,
0: μάλιστα,
1: με σύγχρονη γλώσσα, να βοηθάνε τα παιδιά ώστε να μην φτάνουμε να χρειαζόμαστε περισσότερες κλίνες ή περισσότερες δομές αναμόρφωσης χαρακτήρων.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαυράκη, για αυτή την επικοινωνία.
1: Φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Hey!
2: πάμε για καφέ. Για κάθε δακιλέο σε σας καλέ.
0: Στο φίλο μου τον Άρη το αφιερώνω. Καλά να κρατάτε ένα μικρόφωνο και να το παίζετε ειδική σε όλα. Εφορία, ΦΠΑ, να μετρήσετε 30-35%. Αυτά. Προσωπικό, ενίκιο, ενέργεια κτλ. Ανοίξτε λέει κανένα καφενείο και τότε θα σας τα δω. Προσωπικά εγώ δεν είμαι για καφενείο. Είμαι για ταβέρνα. Συγκρινώ το βασικά.
2: Είμαι παιδί.
0: Εσύ είσαι. Εσύ είσαι για καφέ.
3: Όχι.
0: Α, γεια σας και εσύ στην ταβέρνα. Μαζί μου εσύ.
2: Δεν το μπορώ το σπίτι, αλλά στο μετά, προς το παρόν αυτά. Hey, πάμε για καφέ, για κάθε δακιλέο, σε σας καλέ το λέω.
0: Λοιπόν, φίλε Άρη, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να μου πεις, αυτή τη στιγμή ένας καφές, σερβιριζόμενος όπως λέγαμε νωρίτερα, επειδή σε βλέπω ότι τσίτωσες, έχει πόσο είπες, 4,5 ευρώ, 4,5 ευρώ. 4 ευρώ, γύρω στα 4 ευρώ, 4,20 και τα λοιπά, έχει ένα τυλιχτό που έχει μέσα την πίτα, το τζατζίκι, την ντομάτα, την πατάτα και το κρέας. Γιατί έχουν την ίδια τιμή? Θες να μου λύσεις αυτή την απορία? Νάτος ο Παναγιώτης, έχει δίκιο λέει η Έρη. Είναι ακριβώς ο καφές και δεν βρίσκεις και καλό καφέ. Αυτό πάλι που το πας?
3: Καλό καφέ έχουν, δεν ξέρουν να πλένουν τις μηχανές.
0: Δεν ξέρουν να πλένουν τις μηχανές. Καινούριο είναι αυτό το κόλπο? Όχι, δεν είναι καινούριο. Εν τω μεταξύ παλιά πήγαινες ξέρω εγώ σε ένα μαγαζί πρωί πρωί να πάρεις καφέ. Σου λέγε δεν μπορώ αυτή τη στιγμή γιατί ζεσταίνει τη μηχανή. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι μηχανές είναι πολύ προχωρημένες. Είναι σαν διαστημόπλιο. Κάνει πράγματι μια μέρα πήγα σε ένα καφέ που είχε ένα πολύ εντυπωσιακό μηχάνημα και του λέω συγγνώμη πόσο κάνει, του λέω αυτό. Μου λέει ξέρω μου 5.000, κάτι τέτοιο μου είπε. 5.000. 5.000 παίρνεις αυτοκίνητο. Λοιπόν, ο Διονύσης, ανοίγω μαγαζί με ομπρέλες και τραπέζια καρέκλες με 5 ευρώ τη μέρα που θα μπορείς να πιεις, να φας ό,τι θέλεις. Να φας, λέει ότι έχεις φέρει, λέει για κάθε δύο. Δεν καταλαβαίνω. Τι κάθε δύο? Μωρέ, άνοιξε εσύ το μαγαζί και. Προφανώς όταν είναι κάποιος μέσα στο χορό το γνωρίζει καλύτερα το αντικείμενο, αλλά για τον καταναλωτή έχει να κάνει με το που απευθύνεσαι. Δηλαδή παραδείγματος χάρη, όταν ο καφές απευθύνεται σε μια χώρα που το κατακεφαλήν εισόδημα είναι διπλάσιο, τριπλάσιο από το ελληνικό, προφανώς και εκεί οι τιμές είναι διαφορετικές. Γι' αυτό λοιπόν πηγαίνεις στο εξωτερικό, ο καφές είναι πιο ακριβώς, η διαδικασία είναι τελείως διαφορετική, πίνεις τον καφέ, δεν κάθεσαι όπως είναι εδώ κτλ. Αλλά από την άλλη, όταν απευθύνεσαι σε ένα κόσμο που έχει ας πούμε μέσο μισθό τα 1000 ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι μισθοί με βάση τα στοιχεία στην Εργάνη, ο μέσος μισθός είναι γύρω στα 1000 ευρώ και μόνο το 4% του πληθυσμού παίρνει πάνω από 3.000 ευρώ.
3: 3.000?
0: Ναι, μόνο το 4% σου λέω.
3: Και το
0: 4. Ναι, ας φάνηκε πολύ το 4.
3: Είναι κανένας ελεύθερος?
0: Το παντρεύεσαι?

Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι ο καταναλωτής με αυτά τα λίγα ευρώ θα προσπαθήσει, θα επιδιώξει να πάρει κάτι περισσότερο για το φαγητό του παρά για το καφέ, που δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης, είναι απόλαυση ο καφές. Έτσι. Και το λέμε εμείς τώρα που πόσους πίνεις τη μέρα. Κι εγώ τρεις. Εντάξει. Όλα εσείς μας τα τρώτε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: συγχρόνισα.
1: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο του Θανάση. Να είσαι καλά, Θανάση μου. Θανάση λέει, καλώς όρισες. Να είσαι καλά, να έχουμε μια καλή ραδιοφωνική σεζόν. Και σε εσάς, τον καθένα ξεχωριστά. Μετά το καλοκαίρι. Ποιο καλοκαίρι μετά το καλοκαίρι? Το καλοκαίρι εδώ είναι. Απλά οι διακοπές τελείωσαν. Και οι περισσότεροι σιγά σιγά επιστρέφουν. Αν δεν επέστρεψε.
2: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
7: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
9: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
8: Βότκα Σμυρνό Φρέντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
9: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
8: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
9: Ηλιέλαιο Πάπα Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
8: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
9: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
8: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
2: Ακού Κόσμος 938.
1: Γλίστρησε από τα αίματα του ψαριού, έπεσε στη θάλασσα. Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η σύζυγός του, της φώναξε να σταματήσει το σκάφος. Εκείνη όμως, παρότι έχει άδεια, έχει άδεια οδήγησης του συγκεκριμένου ταχυπλώου, δεν κατάφερε να κάνει τίποτα από όλα αυτά, να σταματήσει το σκάφος. Βέβαια, προκαλεί, όπως καταλαβαίνετε, μια εύλογη απορία, γιατί δεν πέταξε τουλάχιστον ένα σωσίβιο. Έτσι. Αλλά όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Βάλη. Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών. Έναν άνθρωπο ο οποίος μας βοηθά πάρα πολύ σε τέτοια θέματα. Γεια σας, κύριε Βάλη, τι κάνετε?
10: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχάς γύρονται κάποια θέματα τώρα γύρω από αυτό το θρίλερ το οποίο εξελίσσεται. Καταρχάς, και δεν ξέρουμε και πόσες μέρες θα κρατήσουν οι έρευνες για την ανέβρεση του Ισπανού επιχειρηματία, καθώς και ελπίδες, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, όταν το περιστατικό αυτό συνέβη στις 23 Αυγούστου, έτσι σιγά σιγά εξανεμίζονται. Εδώ τώρα λοιπόν έχουμε τη σύζυγο του Ισπανού, η οποία ισχυρίζεται ότι λόγω του πανικού, ναι, που δημιουργήθηκε, τις πτώσεις του συζύγου κτλ.
10: Ναι, ναι.
1: Δεν μπόρεσε.
10: Τρεις μέρες. Ναι, ναι, να το ξεπεράσει.
1: Να το ξεπεράσει.
10: Εντάξει, τώρα μιλήσουμε και λίγο λογικά, γιατί ξέρετε κάποια
1: εγώ θέλω,
10: πράγματα
1: εγώ, ναι, εγώ θέλω πριν, ναι. πριν αναλύσετε το σκεπτικό να σας κάνω μια ερώτηση. Επειδή δεν γνωρίζω καθόλου, παρότι ο σύζυγός μου είναι στο πολεμικό ναυτικό, εγώ δεν γνωρίζω καθόλου το κομμάτι των σκαφών κτλ. Υπάρχει κάποιο, ας πούμε, εγώ είμαι ανίδεη τώρα. Είμαι ανίδεη, δεν έχω ιδέα.
10: Η συγκεκριμένη όμως είχε δίπλωμα και γνώριζε από ό,τι έχω μάθει από ρεπορτάζ.
1: Μπράβο. Βεβαίως είχε δίπλωμα. Είχε δίπλωμα, ναι. Μπορείς με ένα κουμπί να κινητοποιήσεις ένα σκάφος. Είναι εύκολο.
10: Να σας το πω πόσο απλό είναι.
1: Ναι.
10: Νούμερο ένα. Με ένα κουμπί στέλνει σήμα μέσω από το VHF. Πατάς ένα distress, ένα κουμπάκι και επί τόπου ενημερώνονται άπαντες για το περιστατικό. Νούμερο ένα. Νούμερο δύο. Με ένα κουμπάκι σταματάς το σκάφος ή με ένα λευγέ, να το λέω.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Οδηγεί στου δρόμου τη. Ζει την ταχύτητα.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
9: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
8: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
9: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
8: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
9: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
8: Αρακάς Παρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
9: Παγωτά Algida Cornetto, συσκευασία 6x90ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55ml, μία συν μία δώρο.
8: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει. Βακάρ. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

mundo serait que moi. Suis mes pas. Suis mes pas.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
3: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
4: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον Κδάπ.
3: Ροδίον τι?
4: Ροδίον Κδάπ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
3: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
4: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
3: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
5: Ροδίον Κδάπ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,73. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
2: χοιρινό σουβλάκι ελληνικό μόνο 4,95 το κιλό.
1: Άπερολα περιτύβο 1 λίτρο μόνο 11,75.
2: Red Bull κουτί 250 ml μόνο 86 λεπτά.
1: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα μόνο 68,90.
2: Μανιτάρια Λίμπουργκ κομμένα 2,55 κιλά μόνο 4,45.
1: Βούτυρο Έκτε Μπότερ κουτί 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια μόνο 7,45 το κιλό.
2: Γαρίδες Τζάμπο 2,4 νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
1: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Dianic, μόνο 4,50 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κασενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Vermut Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
8: Σε aperitif ή κοκτέιλ είναι το Vermut της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
7: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
9: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
7: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contracts Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
3: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
4: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
7: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
6: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
7: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
6: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
7: Ρύζι με καλαμπόκι Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
6: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
7: Λίπτον Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
6: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
9: Σχολείο!
8: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
9: Σχολείο!
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
3: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
6: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο!
7: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο!
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο!
3: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
4: Σχολείο Μουστάκας.
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
6: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
8: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
7: Βότκα Σμυρνό Φρέντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
8: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
7: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
8: Ηλιέλαιο Πάπα Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
7: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
8: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
7: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
6: Κασενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
11: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
12: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
13: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
12: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
13: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
14: Να,
12: δικό της γομή,
14: η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
15: Το τέας βαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
14: Και ηρεμία.
15: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
16: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
17: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
18: Ακού Κόσμος 938.
19: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή. Με τα ξένια γεύση.
5: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
4: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
5: Τολμήστε το.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύχνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της Ουτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Ουτοβιζιόν. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου Ουτοβιζιόν. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαίρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
3: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
2: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
3: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Αρακάσπαρ Μπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
3: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
2: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
6: Άντε,
4: δικό της θέση.
6: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
7: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
6: Καλώς τους!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
2: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδότοπος.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 38. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν
1: τα εποχή. Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφαγές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
7: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ. Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Κόσμος 938. Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.